0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πόνισος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30. Πελοπόννησος FM 103.9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου, μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Πού αλλού?
6: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου
3: στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Χριστός Ανέστη.

Και καλό μήνα. Τον πιάσατε το Μάη, τον πιάσατε, μπαγάσιτες. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης. Ναι, ναι, ναι, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Αιρτζιανών. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ή αλλιώς το κομμάντο της κονσόλας. Ο κύριος Γρανάζης φτιάχνει ό,τι χαλάει. Τα εγκόμια του έψαλα πρωί-πρωί. Μόλις απογειωθήκαμε λοιπόν, μόλις εκτοξευθήκαμε, ραδιοφωνικός βαλιστικός πύραυλος εν πτήση. Με το ρολόι να δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες προπάντων εσείς, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε εμβατήριο να ξυπνήσουμε. Έγερσης, επαναλαμβάνω, έγερσης. Το πρώτο νούμερο σκοπών τώρα στο ΚΕΒ για χρέωση οπλισμού.

Νεάτα, να το πω και στα ρουμάνικα που είναι και της μοδός. Το καταλάβατε το υπονοούμενο. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν καμιά φορά για κάνα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά, και στην πόλη που πλέον δεν πρέπει να υπολογίζουμε αν πρέπει να περάσουμε κάτω τη σκάλα, καμιά φορά πρέπει να υπολογίσουμε αν πρέπει και να ανέβουμε πάνω σε σκάλα. Όλο υπονοούμενα είσαι πρωί-πρωί γέροντα. Εντάξει, δεν ήταν υπονοούμενο αυτό. Μετά από ό,τι συνέβη στον Άραξο την Παρασκευή, προσέχουμε τις σκάλες και από πάνω και από κάτω.

Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος σήμερα, Ιλαρίου του Θαυματουργού και Μελδά του Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους Πελάγιους και στις Πελαγίτσες, στους Ιλάριους και στους Ιλαρίωνες. Καλή εβδομάδα, καλή Τσακαροδευτέρα. Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, το Σωτήριον έτος.

Ο ήλιος βγήκε στους ουρανούς στις 6:25, ξημερώσαμε, δόξα τω Θεώ, θα βασιλεύσει στις 8:18, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, ετοιμαστείτε για τσίπουρα και ούζα και μπύρες στα μπιτσομπαρά. Χρόνια πολλά στην πυροσβεστική μας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών. Χρόνια πολλά στα παιδιά, στα αγόρια, στα κορίτσια που μας φιλάνε από τις πυρκαγιές και όχι μόνο, και μας προστατεύουν. Σήμερα επίσης είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων, φίλες και φίλοι. Ήθε η δύναμη να είναι μαζί μας. May the force be with you.

Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 12 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 60%, ηλιοφάνεια με ένα 24 ταβάνι εκεί προς το μεσημέρι. Και βλέπω ότι μετά το Σαββατοκύριακο πάμε για καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι. Βλέπω εδώ τα κουτάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της φίλης μου της Έμι, Σαββατοκύριακο 27, 28 και από Δευτέρα 29, έτσι, έρχεται το καλοκαίρι, μύρισε καλοκαίρι.

χιόνια του Μαΐου δίνουν τη θέση τους στο ανοιξοκαλόκαιρο, όπως σας λέω, ακριβώς είναι τα πράγματα. Την άλλη εβδομάδα πάμε για τριαντάρια. Την άλλη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσουμε τα μπάνια που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να τα ξεκινήσουμε. Μία το ένα, μία το άλλο. Δεν σε αφήνουν οι δουλειές. Αλλά καμιά φορά, πιστέψτε με, πρέπει να κοιτάς και λίγο τον εαυτό σου για να μπορείς να αποδώσεις και να προσφέρεις αυτά που πρέπει και στους δικούς ανθρώπους και στη δουλειά σου και στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου και παντού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρες, καλημέρες στους φιλελεύθερους ακροατές μου. Μήνας φωτιά ο Μάιος, το συνέδριο, οι γκρίνιες, τι θα κάνει ο Σαμαράς, τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνει η Καριστιανού, τι θα κάνουν οι αντάρτες, από εδώ, από εκεί, οι Πασόκοι, όλα, όλα, όλα, όλα στο, στο πρωινό καφέ σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με έναν ανήσυχο, ανήσυχο πρωθυπουργό από ό,τι μαθαίνω. Πάντως καλό, καλός φίλος, ακροατής, φιλαράκι καλό, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα την περασμένη εβδομάδα. Τώρα ό,τι λέμε είναι μέσα, έτσι. Λοιπόν, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, και του λέει: πού είσαι? Είμαι στο Λουτράκι, κατεβαίνω. Μετά από λίγη ώρα, καφεδάκι οι δυο τους. Ποιος ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ο Αντουάν Σαμαράς. Τι θα κάνεις πρόεδρε? Τα πάνε εκεί πέρα, κατεβαίνω κανονικά. Ετοιμάσου. Έτσι. Η πληροφορία αυτή δεν τίθεται ένα αμφιβόλο. Είναι καρατσεκαρισμένη, μας τη μετέφερε φιλαράκι. Οπότε αν κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, γιατί πολλοί έλεγαν ότι απλά θα μεταφέρει μια στήριξη στην Καριστιανού, πιέζεται ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία πιέζεται και από μόνη της, με όλα όσα γίνονται, δεν χρειάζεται κανένα Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων, που λέει ο λόγος τώρα. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, καλημέρα στην Ειρήνη Παπαδοπούλου, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Εδώ είναι και ο Βασίλης ο Κουτρουμάνος, καλημέρα μου λέει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, μου λέει: Κωνσταντίνε, ευτυχώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Ναι, έβρεξε, έβρεξε. Πρωτομαγιά είχαμε βροχούλα. Καλημέρα στον Νίκο τον Κανελάκη, το φίλο μου. Πάρ το αριστερά, μου λέει ο Νίκος ο Κανελάκης. Καλημέρα στον Αντώνη το Σκιαθά. Εξαιρετικός, πάντα μάχημος στη διανόηση και όχι μόνο. Καλημέρα στον Νικόλα Τσεκούρα στην πολεμική μας αεροπορία. Καλημέρα στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα, στον Τάκη τον Παπαδόπουλο, που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του σήμερα σε αρκετούς φίλους και φίλες, στον Ανδρέα τον Μακρυγιάννη, στην Νικολίτσα, δεν λέμε ηλικίες, στην Νικολίτσα Κατσίκη, στο Χρήστο Κατριβέση, στον Γιάννη τον Παπαδημητρίου, στον Δημήτρη τον Αβραμή, στον Νίκο Τσαρμπόπουλο, στον Γιώργο Κολιόπουλο, γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά, στη Στεφανία Ευδοκία Μασμανιδή και στον Μάρκο Θεοδωράκη, χρόνια σας πολλά, σας κάρφωσε το Facebook.

Καλημέρες και στους πετρελαιάδες. Το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Σε κίνηση σημειωτών, εν αναμονή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου.

Κάνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Στο 2610-312-530, 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνος και Παπαφλέσσα.

πολλές καλημέρες στο φίλο μου τον Κώστα τον Τάσιο, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή και μας στέλνει τις καλημέρες του. Μας περιμένει το Σαββατοκύριακο να κεράσει παραλία Ionian Blue. Θα έχει Τζίνα μαζί. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Στάθη Μπάλο, στη Γορτινία. Μας ακούν και στη Γορτινία. Πατρό Αγί, Μπαρούτι, Δημητσάνα.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Κώστα Βικάτο, τον βιντεογράφο μας, ο οποίος ήταν παρόν, ήταν και πολύ τυχερός να παίξει κανένα τζόκερ στο απίστευτο συμβάν που παρακολουθήσαμε, καταγράψαμε την Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Αράξου, με τη σκάλα που δεν είχε στήριξη, με τους ανεύθυνους διοργανωτές που είπαν στους δημοσιογράφους ανεβείτε πάνω να πάρετε καλά πλάνα, από κάτω δεν υπήρχε καμία αντιστήριξη, η σκάλα έγειρε μπροστά με αποτέλεσμα τραυματισμούς και εικόνες ντροπής που έκαναν το γύρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και το γύρο του κόσμου. Βγαίναμε και εμείς το Σαββατοκύριακο στις αθηναϊκές εκπομπές για να εξηγήσουμε αυτά που η κοινή λογική λέει. Τι λέει? Μέτρα ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζεις. Δεν παίζεις με την ασφάλεια. Και έτσι αυτή η γιορτή έτσι κατέντησε, εξελίχθηκε σε ηλαροκομωδία, ηλαροτραγωδία και ό,τι θέλετε πείτε. Ό,τι θέλετε πείτε. Και ψάχνουν, λέει, τώρα να δουν ποιοι είναι υπεύθυνοι. Ποιοι είναι υπεύθυνοι. Σε ένα χώρο που τον έλεγχο θα έπρεπε να έχει σε όλα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι άνθρωποι της TUI έδιναν εντολές για τα πάντα και ένας από τους διοργανωτές λέει στους δημοσιογράφους ανεβείτε πάνω να πάρετε καλύτερα πλάνα από την ονοματοδοσία του αεροσκάφους Πάτρα. Ανέβηκαν και οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι και έγινε αυτό που έγινε. Το ένα είναι αυτό που θέλω να καταδικάσω και εγώ προσωπικά και σαν εκπομπή και σαν ραδιόφωνο, είναι το ένα είναι αυτό, και βεβαίως είμαστε δίπλα στους συναδέλφους που τραυματίστηκαν, δεν το συζητάμε, ας είναι και φωτορεπόρτερ, ας είναι και καμεραμάν, συνάδελφοί μας είναι, μαζί μας στη μάχη του ρεπορτάζ, όποιο ρεπορτάζ γίνει αυτό, έτσι και με τα παιδιά έχουμε συνεργαστεί εδώ και με τον Παναγιώτη τον Κλαβδιανό και με τον Δημήτρη τον Χριστοδουλόπουλο, και περαστικά και στη συνάδελφα από την Αθήνα, τη Βίκη Τρίφωνα. Μάλιστα η ξαδέρφη της το μάθε στον αέρα ότι ήταν αυτή που τραυματίστηκε στον αέρα της εκπομπής της Καραβάτου το Σάββατο το πρωί που βγήκαμε και είπαμε τα ονόματα και έπαθε ένα σοκ η πανελίστρια. Το δεύτερο που θέλω να θίξω και να καυτηριάσω κι εγώ προσωπικά, παρακολούθησα το Σάββατο ίσως τον καλύτερο αγώνα μπάσκετ που έχω δει στην Πάτρα τα τελευταία, μην πω και 10 χρόνια, έτσι. Πήγα στο γήπεδο στις 6, ο αγώνας ήταν στις 7 και έφυγα στις 11.30. Ένα παιχνίδι που δεν τελείωνε ποτέ. Ποτέ. Κρίθηκε μετά από 3 παρατάσεις. Το καλύτερο παιχνίδι ever. Προμηθέας 2014, Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Έτσι, μπράβο και στις δύο ομάδες για το θέμα που μας προσέφεραν. Παρότι είχε πάει η ώρα 11, δεν θέλαμε και άλλες παρατάσεις. Κάποια στιγμή βέβαια έρχεται και η κόπωση. Μία από τις δύο ομάδες θα ταυτίσει. Λοιπόν, και κέρδισε και καλύτερη στις λεπτομέρειες και πήρε την πρόκληση στους τελικούς. Θα τους παρακολουθήσουμε και τους τελικούς. Και καλή επιτυχία στην Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Θα είμαστε δίπλα της, δεν το συζητάμε. Αλλά ένας παίκτης της Ένωσης, ο Αντώνης Γκάτσο, μόλις πέτυχε ένα τρίποντο που επί της ουσίας σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, γύρισε σε όλους εμάς που ήμασταν στην κερκίδα, έτσι, σε ουδέτερους, σε ανθρώπους που έκαναν τη δουλειά τους, σε ανθρώπους που ήρθαν να δουν μπάσκετ, σε παππούδες, σε γιαγιάδες, σε μαμάδες, σε πατεράδες, και έκανε τη γνωστή κίνηση με το μεσαίο δάχτυλο και κάτι ψέλισε κιόλας, γιατί εγώ ξέρω να διαβάζω και χείλη, κάτι ψέλισε για όλους εμάς τι μας κάνει. Λοιπόν, και το έκανε και περιστροφικά κιόλας αυτό με το μεσαίο δάχτυλο. Είναι ντροπιαστικό αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ή ένταση, ή σφιγμή. Όχι, να υψώσεις τη γροθιά σου, φιλαράκο. Εδώ παίρνεις λεφτά στην Πάτρα. Δουλεύεις στην Πάτρα. Είσαι φιλοξενούμενος. Θα σέβεσαι. Θα σέβεσαι. Υψώνεις τη γροθιά, λες ναι, το έβαλα. Αυτό και πανηγυρίζεις. Φυσιολογική, αθλητική, μπασκετική αντίδραση. Και κανείς δεν πρόκειται να σου λέγει τίποτα. Το μεσαίο δάχτυλο. Σε ποιους το δείχνεις το μεσαίο δάχτυλο? Εύχομαι να μην αληθεύουν και οι φήμες που θέλουν τους διαιτητές να μην έχουν γράψει τίποτα στο φύλλο αγώνα, γιατί θα τη βρεθούν και αυτοί μπλεγμένοι τώρα. Και πρέπει να πω και αυτό. Προς τιμή τους, οι άνθρωποι του Έσπερου, νομίζω και σήμερα θα ανακοινωθεί και τιμωρία στον παίκτη. Ήδη πήραν τηλέφωνο στον Προμηθέα και ζήτησαν συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη, για αυτή την απρέπεια, για αυτή την ασέβεια. Το γράψαμε και στο Πελόπε χθες και πρέπει να το είδε όλη η Ελλάδα. Το ρεπορτάζ, το σχετικό δημοσίευμα. Λέμε ναι στο μπάσκετ, λέμε ναι στον αθλητισμό. Έτσι. Καταπληκτικό το παιχνίδι, φοβερό το παιχνίδι. Σας λέω, πήγα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο και έφυγα στις 11.30 και πραγματικά νευρίασα τόσο πολύ με αυτή την κίνηση του παίκτη αυτού. Νευρίασα τόσο πολύ. Αυτός ο παίκτης πρέπει. Καλά, θα ζητήσει συγγνώμη, φαντάζομαι, έτσι. Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να απομονωθούν. Δεν πάει να είναι εκλεκτός του τάδε ή κολλητός του. Όποιος και να είναι. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, όποιος και να είναι. Πρέπει να απομονωθούν αυτές οι συμπεριφορές τοξικές. Και αυτό που είπαν κάποιοι, δεν το είδα. Δεν το είδα. Δηλαδή το είδε όλο το γήπεδο, αλλά αυτοί κάποιοι δεν το είδαν. Είναι δυνατόν? Τι δεν το είδα? Σας λέω, εγώ το είδα με τα μάτια μου. Και υπάρχουν και φωτογραφίες του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου, τις δημοσιεύσαμε. Σε ποιους κάνεις αυτή την κίνηση με το μεσαίο δάχτυλο? Ποιος είσαι? Τι είσαι? Λοιπόν, αυτά τα δύο ήθελα να καυτηριάσω. Έτσι, είμαι ξεκάθαρος, κοιταζόμαστε στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, φίλε, πανηγύρισε υψώνοντας τη γροθιά σου. Πανηγύρισε μέσα στις αγκαλίες των συμπαικτών σου. Αλλά και οι διαιτητές, αν το βλέπαν αυτό, εκείνη την ώρα θα έπρεπε να φάει μια τεχνική ποινή. Άρα δεν το είδαν, δεν έφαγε τεχνική ποινή, όλα καλά και όλα ωραία. Προχωράμε. Όλα καλά. Καλή επιτυχία στην Ένωση Γλάφικου Έσπερου. Ξαναλέω, θα είμαστε δίπλα της να δούμε μια πατρινή ομάδα στην Α2 Εθνική Μπάσκετ, στην Elite League. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει, η ματσάρα όντως, Κωνσταντίνε, έπρεπε να είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και εκ μέρους του παίκτη και από την διοίκηση του συλλόγου επίσημα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Νικολό που μας παρακολουθεί και μας τα λέει και στα σέρβικα. Ντόπρο γιούτρο μπράτε. Καλημέρα στον φίλο το Θόδωρο που πάει για δουλειά και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, Κωνσταντίνε, μακριά η τοξικότητα από τον αθλητισμό. Αυτοί οι παίκτες που κάνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να απομονωθούν. Και εγώ έχω παίξει μπάσκετ, έτσι, όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο, έτσι, ούτε ήμουνα κανένα Τζόρνταν. Όμως τέτοια πράγματα δεν έκανα. Τέτοια πράγματα δεν έδειχνα ποτέ το μεσαίο δάχτυλο στην κερκίδα. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται ο Κώστας Βικάτος στο στούντιο. Έρχεται ο Κώστας Βικάτος, ταρατατζούμ. Θα μας περιγράψει όλα όσα βίωσε, όλα όσα έζησε την Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Αράξου. Ο βιντεογράφος μας. Τα πλάνα του έκαναν το γύρο του κόσμου, όχι της Ελλάδας, το γύρο του κόσμου. Κατάφερε με έναν έξυπνο ελιγμό να γλιτώσει και να μην τραυματιστεί και να μην πάθουν και ζημιά οι κάμερές του. Δυστυχώς οι άλλοι συνάδελφοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Είναι όταν πέφτει, όταν υπάρχει μια ανεξέλεγκτη πτώση στο κενό, υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν υπάρχει χρόνος για να προσγειωθείς όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να χτυπήσεις και να τραυματιστείς. Ξαναλέω περαστικά και στους τρεις συναδέλφους. Σε λίγη ώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Κώστας Βικάτος θα μας περιγράψει όλα όσα έζησε, όλα όσα βίωσε, την εμπειρία του, αυτή τη φοβερή εμπειρία στο αεροδρόμιο του Αράξου. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ήπιαμε μια τζούρα καφέ, πήραμε μερικές ανάσες, ακούσαμε τις διαφημίσεις μας και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Ο Μάης είναι ο μήνας, λέγανε παλιοί, με τα μάγια. Και ότι την πρωτομαγιά δεν πρέπει να κάνεις ποτέ τίποτα, μόνο να απολαμβάνεις την ημέρα, τα λουλούδια, γιατί μπορεί να συμβούν διάφορα τρελά. Ο Μάης μπήκε με φωτιές, έτσι είδατε τι έγινε στη Λεύκα με την πυρκαγιά στα ελαστικά της πρώην Πιρέλη, και είδατε τι έγινε και στον Άραξο με το τραγικό συμβάν με την σκάλα που δεν είχε στήριξη και με τα μέτρα ασφαλείας που πήγαν περίπατο στην τελετή ονοματοδοσίας του αεροσκάφους Πάτρα, φίλες και φίλοι. Οι παλιοί λέγανε, οι παλιοί πολιτικοί, την Τρίτη δεν γίνεται ποτέ ορκωμοσία κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση ορκιστεί Τρίτη ημέρα πέφτει. Έχουν πέσει τώρα κοντά κάποιες κυβερνήσεις επειδή ορκίστηκαν Τρίτη, παρεπιπτόντως. Και επίσης πρωτομαγιά δεν κάνεις τίποτα. Είναι μέρα που γίνονται μάγια. Τώρα όποιος τα πιστεύει αυτά, όποιος δεν τα πιστεύει, τι να, εγώ απλά μεταφέρω τι λέγανε οι παλιοί. Κώστας Βικάτος μαζί μας στο στούντιο, βιντεογράφος μας. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλώς μας ήρθες. Είσαι πάντα ο πιο τακτικός και συνεπής ακροατής. Σήμερα σε έχουμε εδώ.
1: Πρώτη φορά που βγαίνω σε ραδιόφωνο.
0: Πρώτη φορά σε ραδιόφωνο
1: πρώτη
0: μαζί
1: φορά,
0: μου.
1: Πρώτη.
0: Εντάξει. Οπότε νομίζω είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι.
0: Και περήφανος.
1: Συνήθως θα αποφεύγω, θα ντρέπομαι, αλλά τώρα.
0: Τι, εδώ δεν υπάρχει ντροπή. Ο Κώστας λοιπόν, ο Βικάτος, φίλες και φίλοι, είναι ο βιντεογράφος μας που τα πλάνα του έκαναν τον γύρο του κόσμου, που τη στιγμή που πέφτει από τη σκάλα, ο Θεός να την κάνει σκάλα, στην τελετή ονοματοδοσίας του αεροσκάφους Πάτρα στο αεροδρόμιο του Αράξου. Και ευτυχώς με έναν έξυπνο ελιγμό που έκανε, είχε ίσως και το προνόμιο να τον κάνει, γιατί ήταν μπροστά ήταν στη σκάλα ο Κώστας. Κατάφερε και δεν έπαθε, τουλάχιστον δεν χτύπησε πολύ όπως χτύπησαν άλλοι συνάδελφοι. Και πραγματικά είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Κώστας για να μας περιγράψει ακριβώς πώς το βίωσε όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε η μέρα της Παρασκευής? Δέχτηκες ένα τηλεφώνημα?
1: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον αρχισυντάκτη, τον Κωνσταντίνο τον Λαμπρόπουλο, εσένα δηλαδή, και μου είπες να πάω να καταγράψω τα εγγένεια στον Άραξο. Έτσι λοιπόν πήρα τον Προκόπη, όπως ήταν ενημερωμένος.
0: Ο Προκόπης ήταν ήδη στη Λακόπετρα.
1: Μπράβο, με την οικογένειά
0: του. Έτσι σου λέω, είναι εκεί ο Προκόπης στη Λακόπετρα. Οπότε συνεννοείστε τίποτα, αμέσως να βρεθείτε στον Άραξο.
1: Κατευθείαν πέρασα τον πύρα από τη Λακόπετρα και πήγαμε μαζί.
0: Από τη Β' Διασπορά. Έτσι,
1: έτσι, ναι.
0: Έτσι το λέγαμε παλιά. Την Αμερικανική βάση. Έτσι το λέγαμε. Για λέγε.
1: Πήγαμε εκεί, κάναμε κάποια πλάνα στο αεροδρόμιο, καταγράψαμε κάποιες δηλώσεις. Ήρθε το αεροπλάνο. Έγινε η αψίδα, πέρασε το αεροπλάνο, το καταγράψαμε κανονικά. Κατέβηκε ο κόσμος από το αεροπλάνο. Mm-hmm. Μπήκαν όλοι μέσα στο
0: 189 άτομα από το ανώβερο της Γερμανίας.
1: Ήταν πάρα πολλά, μπήκαν όλοι μέσα στο αεροδρόμιο, βγήκαν οι επίσημοι έξω και βάλανε και εμάς, περάσαμε από τον έλεγχο κανονικά, έλεγχο ασφαλείας.
0: Α, σας ψάξανε, εντάξει,
1: ναι.
0: Okay. Πάλι καλά.
1: Και
0: μην κουβαλούσες πάνω σου τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλικά.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά.
1: Κανονικά.
0: Πάλι
1: κανονικά.
0: Καλά.
1: Ναι. Λες και ταξιδεύαμε κανονικά. Λες και πηγαίναμε Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήρθαν εκεί κάποιοι υπεύθυνοι. Δεν ξέραμε ποιος ήταν αυτός που μας έλεγε. Ήταν της πολιτικής αεροπορίας, ήταν της Τούνη. Δεν ξέραμε ποιοι είναι αυτοί που μας δίνανε.
0: Της Τούνη.
1: Της Τούνη.
0: Η Τούνη είναι το Ντουμπάι. Πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Γελάει, Διονύση. Τούνι, έτσι όπως τα κάνανε.
1: Ναι. Λοιπόν, και μας είπανε θα σας βάλουμε μια σκάλα δίπλα για να είστε στην ίδια ευθεία με την άλλη τη σκάλα, ίδιες οι σκάλες,
0: ναι,
1: για να κάνετε ωραίο πλάνο.
0: Ναι. Είναι από εκείνες τις σύγχρονες σκάλες εκείνες που.
1: Ναι. Mm. Έρχεται η σκάλα με ένα φορτηγάκι από κάτω.
0: Α, ήρθε το φορτηγάκι.
1: Μόνη της δεν ήρθε η σκάλα, ήρθε με ένα φορτηγάκι.
0: Α, υπήρχε φορτηγάκι, γιατί το φορτηγάκι λειτουργεί ως αντιστήριξη. Για πάμε.
1: Εννοείται. Έρχεται η σκάλα, βάζουν και τη σκάλα στο αεροπλάνο, την κουνάνε κιόλας από την προβλεπόμενη θέση, την κάνουν και λίγο πιο δεξιά όπως κοιτάς το αεροπλάνο, για να φαίνεται το Πάτρα. Να έχουμε στο πλάνο το Πάτρα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει ο κόσμος απάνω. Εγώ ανέβηκα πρώτος. Τώρα τυχερός ήμουν που ανέβηκα πρώτος. Έκατσα μπροστά δεξιά. Κάποια στιγμή, εγώ δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Το είδα μετά στα πλάνα που έχω καταγράψει.
0: Ναι.
1: Το φορτηγάκι δεν ήταν από κάτω που μας έφερε τη σκάλα.
0: Έφυγε το φορτηγάκι.
1: Το φορτηγάκι έφυγε.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Και το θέμα είναι,
0: αν υπήρχε εκεί το φορτηγάκι,
1: άντε να πέφταμε 20 πόντους.
0: Δεν θα πέφτατε καθόλου, ρε Κώστα.
1: Θα ακούμπαγε στον ουρανό. Θα έπεφτε.
0: Αυτό σου λέω. Θα υπήρχε αντιστήριξη.
1: Θα έπεφτε, αλλά θα πέφτε στον ουρανό. Γιατί το φορτηγάκι το κότσαρε, την κότσαρε αυτή τη σκάλα.
0: Μάλιστα. Τα ακούω με προσοχή αυτό που λες. Γιατί εσύ ήσουν εκεί και έχεις την εικόνα. Για πάμε.
1: Ωραία. Άρχισε και πέφτει η σκάλα.
0: Εσύ το κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κουνιότανε, ένιωσε μια αστάθεια,
1: τίποτα. Δηλαδή, ένα λεπτό που ήμουν πάνω, όλα καλά. Έπεσα τη θέση μου, ήμουν μπροστά. Είχε και μια κορδέλα μπροστά. Να μας φυλάξει, ρε παιδί.
0: Η κορδέλα θα σας φύλαγε.
1: Η νάιλον αυτή. Φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και στα βίντεο.
0: Αυτές τις βάζουν σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιος φόνος για να μην περνάει ο κόσμος. Τώρα για να πέσεις, να κρατηθείς από την κορδέλα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Πού να πας πιο μπροστά, δηλαδή. Στο κενό. Για πάμε.
1: Ανεβαίνουν οι επίσημοι στην απέναντι σκάλα. Πάνε προς το αεροπλάνο, όπως φαίνεται και στα πλάνα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, που πριν ξεκινήσει όλο αυτό, η σκάλα αρχίζει και κατεβαίνει. Εγώ το συνειδητοποίησα κατευθείαν. Και λίγο πριν η σκάλα πέσει στο έδαφος και κάνει τον μπαμ, πρόλαβα και σκέφτηκα να πηδήσω μπροστά.
0: Ναι.
1: Και έτσι γλίτωσα.
0: Έδειξα τα ανακλαστικά. Είχε την ευχαίρεια, βέβαια, να το κάνει.
1: Είχα την ευχαίρεια, ήμουν μπροστά.
0: Γιατί δεν είχε ανθρώπους μπροστά σου, πίσω σου, δίπλα σου.
1: Μπράβο.
0: Να κουτρουβαλιαστεί, ας
1: πούμε. Και ο Δημήτρης ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Ήταν δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Και ο Παναγιώτης. Και η δημοσιογράφος από την Αθήνα.
0: Η Βίκη Τρίφων.
1: Ναι. Απλώς δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Είναι ανεξέλεγκτη η πτώση, Κώστα. Δεν μπορείς να.
1: Εγώ ήδη ένιωθα τους από πίσω μου να με σπρώχνουν λίγο πριν πέσω.
0: Έπρεπε να κρατηθούν από κάπου, δεν μπορέσαμε.
1: Πρόλαβα, πήδησα ένα μέτρο μπροστά. Λίγησα τα πόδια μου, γιατί συνειδητοποίησα πως θα πέσω. Λες και πηδάς από ένα μέτρο. Από το ένα μέτρο, παιδί, που πήδηξα εγώ.
0: Όπως έπεφτε η σκάλα, τα 4 μέτρα είχαν γίνει ένα μέτρο.
1: Ναι, τα 3,5 μέτρα, πόσο είναι περίπου. Στο ένα μέτρο περίπου, εγώ πήδησα. Λες και πηδάω πάνω από ένα τραπέζι. Και λίγησα τα πόδια μου και απλώς έπεσα και γύρισα γύρω-γύρω για να απορροφήσω όλο το.
0: Ναι, τον κραδασμό.
1: Και έτσι την γλίτωσα.
0: Μάλιστα.
1: Χτύπησα λίγο τον αγκώνα μου. Δεν ήταν όμως για να πάω στο νοσοκομείο.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Προηγούντουσαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι ουρλιάζανε.
0: Ναι. Το είδαμε στα πλάνα σου.
1: Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα εγώ δεν.
0: Βέβαια. Τι. Πονάς.
1: Ήμουνα σε σοκ. Δηλαδή, αν δείτε και στο βίντεο που φαίνεται, παίζει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν, εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ότι έγραφε η κάμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά. Δεν ήρθε.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί ανεβήκατε στη σκάλα?
1: Γιατί μας είπαν να ανεβούμε.
0: Σας είπαν να ανεβούμε. Ποιος ήταν αυτός που σας είπε να ανεβείτε?
1: Ήταν ένας κύριος.
0: Ναι. Έχουμε τις φωτογραφίες.
1: Τον έχω και τις φωτογραφίες.
0: Τις έχουμε τις φωτογραφίες. Ναι, ξέρουμε ποιος είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς λέγεται,
0: θα καταλάβουμε αν είναι, βέβαια, στην πολεμική, λέω. Ναι. Στην πολιτική αεροπορία ή στην ΤΟΥΗ αυτός ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω. Πάντως ήταν αυτός που μας κοδοδίσει, μας πέρασε από τον έλεγχο.
0: Και τι σας είπε? Ανεβείτε.
1: Ανεβείτε.
0: Για να έχετε καλύτερο πλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτόμασταν εμείς. Σαν μέσα να.
0: Δεν είπε ανεβείτε 3-3.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ανεβείτε όλοι.
1: Όχι.
0: Και πόσοι ανέβηκαν, δηλαδή, περίπου 10 άτομα. Εντάξει, δεν λέω τώρα να τους μετρήσει ακριβώς.
1: Ναι,
0: αν είναι 12 ή αν είναι 13.
1: Επειδή εγώ έκατσα και ανέλησα το βίντεό μου, το έκανα σε πολύ αργή κίνηση.
0: Ναι.
1: Μάξ 9 άτομα.
0: Μάξ 9 άτομα. Δηλαδή. Ήταν η Νατάσια Πατερνού, από ό,τι άκουσα. Ήταν η Μαρία Ορφανού. Ήσασταν εσείς οι 4. 6.
1: Ήταν και ένας φωτογράφος από την.
0: Άρα περίπου 10 άτομα.
1: Περίπου, max 10.
0: Και δεν σας είπα δηλαδή ανεβείτε τρεις, βγάλτε, ανεβείτε εσείς άλλοι τρεις, βγάλτε, ανεβείτε άλλοι τρεις, βγάλτε. Σε τρεις τριάδες, ας πούμε.
1: Όχι. Ανεβείτε όλοι όπως είστε.
0: Όλοι, του γκρου. Του γκρου, ανεβείτε, του γκρου.
1: Και όπως η σκάλα ξαναγύρισε πίσω.
0: Ναι, έκανε το.
1: Και ήταν δύο άτομα πάνω που ξαναγύρισε πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Τα δύο άτομα δεν πέσανε κάτω.
0: Κρατηθήκανε.
1: Κρατηθήκανε γιατί ήταν οι τελευταίοι, τους έφερε μπροστά.
0: Κρατηθήκανε από τα.
1: Και ξαναγύρισανε πίσω. Δεν ήρθε κάποιος εκεί να υπεύθυνος.
0: Τους υπευθύνους.
1: Ναι,
0: δηλαδή ό,τι κάνανε οι άνθρωποι από τους επίσημοι, οι επίσημοι ότι κάνανε και οι συνάδελφοι.
1: Ο κύριος Λουλούδης ήρθε να δει τι κάνουμε, έπεσε από πάνω μας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μανολόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του ΚΤΕΛ.
0: Ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος.
1: Ναι, ο Προκόπης κατευθείαν πήγε, κατευθείαν στην κοπέλα που ούρλιαζε, κατευθείαν, είναι ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δείτε και στο βίντεο, είναι ο πρώτος που πάει πάνω στην κοπέλα. Εκείνη, φαντάσου και η σκάλα εκείνη την ώρα ξαναγίνα και πίσω. Ο Προκόπης ήταν εκεί μπροστά.
0: Και γίνεται όλο αυτό. Έρχονται τα στενοφόρα.
1: Ναι.
0: Και τι λέτε μετά, πάμε να φύγουμε. Να δούμε τι έγινε. Έγινε εκδήλωση κανονικά.
1: Έγινε κανονικά.
0: Ποιος ήταν
1: και εγώ από
0: εκδήλωση,
1: μακριά. Δηλαδή τους έβλεπα σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και τράβηξα και βίντεο από μακριά.
0: Ναι.
1: Για να σας δείξω τι έγινε η εκδήλωση.
0: Έγινε εκδήλωση.
1: Δηλαδή σαν να μην έγινε τίποτα. Φύγανε, ουρλιάζαν οι άλλοι. Σαν να μην έγινε
0: και
1: τίποτα.
0: Και είπαν οι Γερμανοί να γίνει εκδήλωση κανονικά.
1: Ναι. Ο κύριος Λουλούδης έφυγε. Ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ο κύριος Σακελαρόπουλος.
1: Έφυγε.
0: Και η κυρία Βαρελά, νομίζω. Η πρόεδρος.
1: Φύγανε προς τιμή τους.
0: Αυτοί
1: ναι.
0: έφυγαν.
1: Ναι.
0: Το είπαμε και στα κανάλια που βγήκαμε το Σαββατοκύριακο αυτό. Έπρεπε να το πούμε αυτό γιατί είναι μια κίνηση. Δείχνουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι, όπα ρε παιδιά, τι πάτε να εδώ πέρα, λίγο να πεθάνει ο κόσμος. Γιατί Κωστά δεν θέλει και πολύ να χτυπήσει το κεφάλι, να σου πολτοποιηθεί το κεφάλι άμα πέσει ο άλλος πάνω σου ή ένα σίδερο από τη σκάλα να πέσει πάνω σου. Δεν θέλει και πολύ. Έτσι. Δεν θέλει και πολύ. Φαντάζομαι όλα αυτά είναι και ψυχική οδύνη. Όλοι θα ζητήσουν και αποζημιώσεις, έτσι.
1: Ήταν και ένας άνθρωπος.
0: Για να
1: πέσουμε από κάτω. Δεν το έχει πάρει χαμπάρει κανείς.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Να το δω εγώ αυτό. Ναι, μου δίνεις τώρα το βίντεο.
1: Το έχω φτιάξει εγώ.
0: Ακριβώς κάτω από τη σκάλα υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Ένας άνθρωπος.
0: Και αυτός θα μπορούσε να πεθάνει.
1: Αυτός μπορούσε να πέσει όλο το βάρος της σκάλας.
0: Και να το συνθλίψει.
1: Ναι.
0: Έκανε στην άκρη τελευταία στιγμή, φαντάζομαι.
1: Ναι, μίλαγε, έδινε κάποια οδηγία. Το βλέπω.
0: Βλέπουμε το βίντεο, υπάρχει ένας άνθρωπος κάτω από τη σκάλα.
1: Ναι. Αυτός πρέπει να πάει να ανοίξει μια λαμπάδα στον Άγιο Αντρέα. Και είναι και Γερμανός. Κατέβηκε το αεροπλάνο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τι λες ρε παιδάκι.
1: Αυτά.
0: Τι αυτά ρε Κώστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη τώρα.
1: Τι να πω. Εντάξει, εγώ Άγιο είχα. Πραγματικά είχα Άγιο. Και την κλείτωσα.
0: Φοβερά πράγματα. Εν έτη 2026 που δεν θα έπρεπε να παίζουμε με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς και έγινε αυτό που έγινε. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό. Και βεβαίως και εγώ αν ήμουν εκεί νομικά θα κυνηγούσα μετά κάθε υπεύθυνο.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Για ψυχική οδύνη, για τραυματισμούς κλπ. Νομίζω ήταν αυτό που συνέβη από ντροπιαστικό.
1: Σίγουρα.
0: Μέχρι εξωφρενικό. Τι να πω Κώστα, θες να στείλεις κάποιο μήνυμα τώρα στους ακροατές μας. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Πάρα πολλά μηνύματα έχεις.
1: Τι να πω,
0: κάποια δεν διαβάζονται, είναι εντάξει, γαλλικά.
1: Ναι.
0: Κάποια είναι αντί να είναι γερμανικά, είναι γαλλικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν διαβάζονται, δεν διαβάζονται. Ο κόσμος εντάξει. Έχει οργή αυτό που είδε. Θα κάνεις κάτι εσύ, θα κινηθείς.
1: Θα κινηθώ μαζί με τους συναδέλφους.
0: Όλοι οι συνάδελφοι.
1: Όπως
0: είδες και η ΕΣΥΕΠΗΝ, η Ένωσή μας έβγαλε αμέσως ανακοίνωση.
1: Όλοι, γιατί δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που μου περνάω τέτοια ασφάλεια για να μπω μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι,
1: υπάρχει και η ευθύνη να έχω και εγώ την ασφαλειά μου.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που με πέρασε τέτοιο έλεγχο εξωγενιστικό, όλα τα πράγματά μου.
0: Εσύ με απλά ελληνικά, τι δεν πήγε καλά. Έπρεπε, πιστεύεις, να σας πούνε να ανεβείτε λίγη στη σκάλα.
1: Όχι, δεν έπρεπε να ανεβούμε καθόλου στη σκάλα.
0: Δεν έπρεπε να ανεβείτε καθόλου στη σκάλα.
1: Καθόλου. Αυτή η σκάλα δεν είναι για να είναι στον αέρα. Είναι για να κουμπίσει το αεροπλάνο και να κατέβει ο κόσμος. Όχι για να είναι στον αέρα.
0: Ναι. Ξεκάθαρο αυτό που λες. Ξεκάθαρο αυτό που λες. Καλημέρα, να δώσω όσο κάτι το Μακρύδι. Μας λέει περαστικά. Φημισμένοι, λέει ο Αντρέας ο Νικολόπουλος, οι Γερμανοί για τα μέτρα ασφαλείας. Νομίζω ότι κοροϊδεύει τώρα. Και να το διαβάσω, αν μην το διαβάσω. Λέει εδώ η ΕΠΑ έχει καταντήσει. Δεν το διαβάζω. Υπηρεσία, εντάξει, δεν το διαβάζω. Ντροπή, λέει κάποιος άλλος εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ξαναλέω, κάποια δεν διαβάζονται. Αλλά καταλαβαίνετε το πνεύμα. Έτσι, καταλαβαίνετε το πνεύμα των μηνυμάτων. Τι να πω. Τυχερός.
1: Τυχερός.
0: Μέσα στην γενικότερη ατυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Που διατήρησε την ψυχραιμία σου. Έτσι. Φέρθηκε σαν πραγματικός επαγγελματίας αλλά και σαν άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό, Κώστα Βικάτο. Και ετοιμάσου για την επόμενη αποστολή.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Έχουμε αποστολές. Έχουμε αποστολές. Μαζί με τον Κώστα τον Βικάτο πήγαμε, βρεθήκαμε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η πρώτη δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Μια δισέλιδη συνέντευξη με τον υφυπουργό παιδείας αρμόδια θέματα πανεπιστημίων, τον Νίκο Παπαϊάννου. Και έπεται και μία ακόμα συνέντευξη και άλλη και άλλη και άλλη. Και, άλλη, και όρεξη να έχουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε, Κώστα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, ήταν η προσωπική μαρτυρία του Κώστα Βικάτου και στις επόμενες εκπομπές θα υπάρξει follow-up στο θέμα αυτό. Με καλεσμένους όλοι οι συνάδελφοι θα ασχοληθούν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ντρόπιασε σαν περιοχή, μας τραυμάτισε. Κακά τα ψέματα, για καλό πήγε να γίνει όλο αυτό, αλλά κάποιοι είναι ανεύθυνοι εντελώς. Και θα φανεί και νομικά ποιοι είναι αυτοί. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Προύσαλη να μας πει την αθλητική ενημέρωση. Μέχρι να τον βρούμε, να σας πω το hashtag του RGC, τα νέα της Περιφερειακής Διάσκεψης Ανάπτυξης. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, το 14ο Regional Growth Conference θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η απόφαση αυτή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, αποτελεί τιμή για τη διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας της Βουλής των Ελλήνων αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου για την περιφερειακή ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός στόχος του Συνεδρίου. Ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική για την ανάπτυξη όλων των επιπέδων, όπως έχει σχεδιαστεί στις ενότητες του τριήμερου RGC. Οικονομία, θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, εκπαίδευση, τεχνολογία, χρηματοδοτήση, καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση, με τη συμμετοχή της προσεγγίσης, της απόψης και της ομιλίας των πιο επιδραστικών προσωπικότητων. 14ο Regional Growth Conference, 19-21 Μαΐου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. www.rgc.gr. Είσοδος για το κοινό δωρεάν με φόρμα συμμετοχής. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάμε να κλείσουμε με αθλητικά στον χρόνο που έχουμε. Γιώργος Προύσαλης μαζί μας, παρακολούθησε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παρακολούθησε όλα. Θα είναι και στο RGC ο Γιώργος. Έτσι, Γιώργο, θα είσαι και φέτος στο RGC.
1: Βεβαίως και θα είμαι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως, η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Δεν. Όμως ο Παναθηναϊκός έτσι έκανε, να πούμε, τη χάρη, παρόλο που ήταν με παίχτη λιγότερο, είχε το αριθμικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ, αφού το τριφυλί έμεινε με ένα παίχτη λιγότερο. Στο 17ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ. Σε μια αναμέτρηση που ξεκάθαρα η Ένωση μπήκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είχε ένα δυνατό 20 λεπτό με ευκαιρίες, με δοκάρι του Κοϊτά, επεβάσεις του Λαφών, πίεζε το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φοβισμένος, θα λέγαμε ότι δεν είχε και τον έλεγχο του ματς, για να κάνει έτσι μια πρώτη καλό σουτ, μια έτσι καλή ευκαιρία, πρέπει να πάμε στο 38 λεπτό σε ένα σουτ του Κυριακόπουλου που ο Στρακός απέκρουσε με τα πόδια. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την εικόνα του, θα λέγαμε, κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα, απειλήθηκε πάλι από την ΑΕΚ με ένα πιο κλειστική ευκαιρία, ήταν το τέταρτο του Βάργα, όπου ο Λαφόντ είπε για άλλη μια φορά όχι στους παίκτες της Ένωσης. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσεις, είχε ένταση, έλειψε τον γκολ και ήταν κακό για την ΑΕΚ ότι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, διότι θεωρητικά, ας πούμε, θα μπορούσε να πει ότι μπαίνει σε μπελάδες εντός εισαγωγικών, αλλά σίγουρα παραμένει το μεγάλο φαβορί. Είναι στο συν 6, συν 7, συν 6 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1. Η φιλοξενική που δείχνει, συγχωρείτε, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τρέμαν τα πόδια τους. Δηλαδή μπήκε και κατευθείαν ο Ολυμπιακός πίεσε τον ΜΕΙΤΕ, παίξε τον Ολυμπιακό, πίεσε τον ΜΕΙΤΕ. Έκανε αυτό το τσικίνο, αλλά σταμάτησε πάνω στον Κεντζιόρα. Και εκεί που ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, πίεζε τον αντιπαλό του, ξαφνικά δέχεται ένα γκολ από ένα κόρνερ, αφού ο Τσίφκοβιτς κάνει τελείω ένα κόρνερ.

0: ένα σου του Μιχαλίδη πάει στον Τζολάκη όπως την αποκρούει και στέλνει πάνω στον Γερεμέγεθος που κάνει το 1-0. Οι Ερυθρόλευκοι ψάχναν τον γκολ, είχαν τις ευκαιρίες και σε μια φάση που κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Τσικίνιο έσπασε την μπάλα στον Λικαβί που στην τελευταία αποδέκτηση έκανε το 1-1. Τίποτα άλλο για το πρώτο ημίχρονο σε εκείνο το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είχε μια, μια καλύτερη εικόνα και αυτό το έδειξε γιατί βρήκε ένα δεύτερο γκολ με τον Ζήφκοβιτς στο 55. 10 λεπτά αργότερα έκανε το 2-1 ο Ζήφκοβιτς στο 55, 3-1 ο Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια σημαντική φάση με τον Τζικίνιο, δεν ήταν νωρίτερα, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε. Πολύ τέλεια, θα λέγαμε, εξαιρετική βραδιά για την άμυνα του ΠΑΟΚ και ειδικότερα για τον Κιτζιόρα και για τον Παβλένκα. Αλλά να πούμε ότι καλός ο Κιτζιόρα, εξαιρετικός εχθές το απόγευμα, αλλά ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι χρειάζεται στόπερ. Είναι βραδιές που ο Κιτζιόρα είναι ένα πάρα πολύ καλό στόπερ και άλλες βραδιές που σου δείχνουν ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση. Ήταν εχθές η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ μετά από 1,5-2 μήνες έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, έπαιξε ένα πιστικό ποδόσφαιρο και έκανε όσες το είχε κάνει, είχε και τις ανάλογες τελικές στην ευθεία, νομίζω ότι δηλαδή, κάποια στιγμή είχε 6 σουτ και 6 στο στόχο. Δηλαδή είχα πάρα πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε ότι η τέταρτη αγωνιστική, αν η ΑΕΚ κερδίσει την έδρα της τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός έρθει στο παλί με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θέσεται από τα πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί. Πρέπει να γίνουν πολλά θαύματα, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε, ώστε ο ΠΑΟΚ να σταθεί πρωταθλητής. Μένει να δούμε, πολλά γίνονται, αλλά η ΑΕΚ σίγουρα παραμένει το μεγάλο φαβορί.
1: Μάλιστα, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Τι άλλο έχεις να μας πεις, έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
0: Να πούμε ότι και για τα play-off της GBL ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι στην έδρα του με 91-79. Πολύ καλή εμφάνιση από το Μέλβιλ, ο Ταϊρή ήταν καλός. Ο Περσίδης είχε βάλει κάποιους πόντους, εντάξει ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στην ομάδα της Αθήνας και την Τετάρτη θα παίξουν το Game 2 για να δούμε τι θα γίνει, αν θα καταφέρει το Περιστέρι να σοφαρίσει αυτή τη σειρά για να πάω και θα κάνει το 2-0.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Και περιμένουμε εντός της εβδομάδας τον νέο προπονητή του Προμηθέα. Να δούμε αν θα είναι Έλληνας, Ισπανός. Θα δούμε. Μονεγάσκος. Θα δούμε. Μέσα στη εβδομάδα θα ξεκαθαρίζουν τα πάντα. Γιώργο, εσύ έχεις καμιά διέστηση?
0: Μπορεί και να είναι εκτός συνόρων, θα λέγαμε.
1: Να είναι εκτός συνόρων, θα δούμε. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τα λέμε στην τάξη εμείς. Η ώρα 8:59. Να κλείσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8, να παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Ξέρετε τώρα, εκπομπή ζωντανή ενημέρωση από Κώστα Λαμπρόπουλο, Κώστα Βικάτο και Διονύση Στεφανόπουλο. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Βγάλτε τα καλοκαιρινά, βγάλτε τα, ξεστρώστε, έρχεται το καλοκαίρι. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, μη επανδρωμένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε εντωμεταξύ ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Παρέμβαση από την Ιαπωνία. Η πρωθυπουργός της ΑΝΑΕ Τακαΐτσι δήλωσε πως το κλείσιμο του στενού του Ορμούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού. Από την Αυστραλία όπου βρίσκεται, σημείωσε πως οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα αντιδράσουν με αίσθημα επίγοντος για να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούς, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομολογό του. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθής απρόθεση του Ντόναλντ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο Newark στο New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω σε τζιπ. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο σύμφωνα με τις αρχές. Υπέστη μικρές εκδορές, είναι εντάξει, δήλωσε ο ιδιοκτήτης αρτοποιείου, στο οποίο ανήκει το φορτηγό, Τσακ Πατεράκης. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, τονίζει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στο διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυρία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο Ethnos.gr, προανήγγειλε επίσης μείωση της εξεταστέας ύλη στα σχολεία. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Σέφος την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν διαπανχωνισμού αλλού τρεις άνδρες που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, σε περιοχή όπου έχουν την έδρα τους αρκετές πρεσβείες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην Νότια Κολομβία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας LA Spectator. Ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον Ισραηλινό στρατό στην Αμπλού, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
9: Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Πελοπόννησος FM. Καλώς συνεχίζετε την ακρόαση για τους πρωινούς τύπους το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, όπως και αν οδηγηθήκατε εδώ στους 103,9, καλή ακρόαση. Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τους μεγακύκλους των Αιτζιανών που υπηρετούν την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία. Από την ναυαρχία της ενημέρωσης, από την Πελοπόννησο και τον ραδιοσταθμό της, καλή σας ημέρα. Καλώς να περάσουμε, καλώς να συνεχίσουμε τουλάχιστον στις 10 που θα είμαστε παρέιτσα εδώ στα Αιτζιανά. Αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, μην το ξεχνάτε, με έναν πολύ εύκολο τρόπο, μέσα από πλατφόρμες μουσικές μπορείτε να ακούσετε Πελοπόννησος FM και φυσικά ο πιο εύκολος τρόπος είναι μέσα από το pelop.gr. Πελοπόννησος FM, μια καλή μέρα μεγάλη στους φίλους μας στην Πάτρα που μας ακούν είτε από το κέντρο είτε από την περιφέρεια της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, τα δικά σας θέματα, προβλήματα, τις δικές σας αξιώσεις απέναντι στους υπευθύνους αρμοδίους, είτε αυτός είναι δήμος ή την περιφέρεια, μπορείτε να τα καταγράψετε μέσα από ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 261-0312-530. Εκεί σας περιμένει και σήμερα η Μαρία Ανδριανού, περιμένοντας να καταγράψει τα δικά σας μηνύματα με ένα απλό τηλεφώνημα που δεν κοστίζει καθόλου περισσότερο από όσο ένα συμβατικό τηλεφώνημα που κάνουμε καθημερινά. Να θυμίσω λοιπόν πάλι το νούμερο, φίλες και φίλοι, 261-0312-530, η ζωντανή γραμμή επικοινωνίας με τον Πελοπόννησος FM. Βράζει, φίλες και φίλοι, Λεύκα, μετά από την πυρκαγιά που ήταν ουσιαστικά ένας προαναγγελθέν θάνατος για τους κατοίκους. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, εκεί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ επίφοβη τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μια κατάσταση που σοβεί εδώ και 35 χρόνια, με ελαστικά τα οποία παραμένουν σε μια εγκαταλελειμμένη εργοστασιακή μονάδα, σε ένα εργοστάσιο φάντασμα που μόνο τα κουφάρια του έχουν μείνει, και όμως σε πείσμα των καιρών αυτά τα ελαστικά υπήρχαν εκεί, στο πίσω μέρος του εργοστασίου, σε κοινή θέα. Και μάλιστα η Πελοπόννησος θα αναδεικνύει σήμερα μια άλλη διάσταση, με τους κατοίκους να αποκαλύπτουν ότι είχαν ενημερώσει σχετικά και είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανάφλεξης αυτών των παλαιών ελαστικών, με ό,τι καταστροφική δυσάρεστη συνέπεια θα έχει για τους ίδιους και το περιβάλλον. Όμως δεν εισακούστηκαν. Όπως επίσης αποκαλύπτουν σήμερα στην Πελοπόννησο ότι είχαν προλάβει στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία δευτερόλεπτα, την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν είχαν δει άτομα να κινούνται ύποπτα στον χώρο και για τους δικούς τους λόγους να επιχειρούσαν να βάλουν φωτιά. Μιλάμε για μια εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων, των αρμοδίων. Ποια άραγε είναι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν εκενώσει το χώρο, να έχουν καθαρίσει το χώρο από τα παλιά ελαστικά? Γιατί σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κίνδυνο ο οποίος εγκυμονούσε εδώ και δεκαετίες. Και να που αυτός ο κίνδυνος μετουσιώθηκε σε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Είχαμε την ανάφλεξη, ακόμα δεν ξέρουμε τον λόγο, διερευνούνται τα αίτια από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σε κάθε περίπτωση είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί πραγματικά το είδος αυτής της πυρκαγιάς και η έντασή της ήταν πρωτόγνωρη, και σε κάθε περίπτωση αυτή η φωτιά των ελαστικών που είναι τόσο έφλεκτα όπως φανταζόμαστε όλοι, χρειάζεται μια συντονισμένη πολύ δυναμική επιχείρηση. Αυτή έγινε από την πυροσβεστική, αλλά μέχρι μοιραία να έρθει αυτός ο χρόνος που απαιτείται για να παταχθεί η φωτιά και να σβηστεί κάθε ενεργό μέτωπο, μεσολάβησαν πάρα πολλές ώρες όπου απελευθερώθηκαν τοξικά αέρια, πυκνοί μαύροι καπνοί που κυριολεκτικά έζωσαν ή και έπνιξαν την περιοχή. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι γιατί τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Τρέχοντας να προλάβουμε μια φωτιά θα ήταν πολύ πιο εύκολο από το να την είχαμε κατασβέσει. Αυτός λένε. Και φυσικά αυτό που σημειώνουν είναι ότι θα έπρεπε να είχαν εισακουστεί οι ανησυχίες τους εδώ και τόσα χρόνια. Μα η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρο ένα εργοστάσιο να έχει μετατραπεί σε ένα κουφάρι, και από την άλλη τα ελαστικά
μιλάμε για ένα τόσο έφλεκτο υλικό να παραμένουν στη θέση τους εδώ και 35 περίπου χρόνια. Θυμίζω ότι το εργοστάσιο αυτό έκλεισε το 1991 και αξίζει να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο αυτό το εργοστάσιο της Πάτρας έκλεισε από κάποιους συνδικαλιστές.

0: Μιλάμε λοιπόν για ένα εργοστάσιο, φίλες και φίλοι, το οποίο χάθηκε για την Πάτρα το 1991, κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα πραγματικά είναι δυσεξήγητες. Δυσεξήγητες για το πώς η πόλη αλλά και η Ελλάδα έχασε ένα τέτοιο εργοστάσιο, το οποίο ήταν πραγματικά ένας πνεύμονας οικονομικός για την πόλη και όλη την περιοχή. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Τι λέτε? Μιλάμε για μια ιστορική βιομηχανία που ακόμα δεν έχουν διασαφινιστεί πλήρως οι λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμό της το 1991 στην Πάτρα, αφήνοντας περίπου 1000 εργαζομένους άνεργους και βυθίζοντας την πόλη σε οικονομική παρακμή. Μιλάμε για μια άγνωστη ιστορία ενός βιομηχανικού κολοσσού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πάλε ποτέ ανθίζουσα ελληνική βιομηχανία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την κατασκευή αυτού του εργοστασίου ελαστικών της Πιρέλη στην περιοχή εκεί της Λεύκας. Ξεκίνησε, άνοιξε, λειτουργήσε το 1962 στο πλαίσιο ενός διεθνούς σχεδίου επέκτασης της Ιταλικής Πολυεθνικής Εταιρείας. Τα γένειά του ήταν το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς, μιλάμε για το 1962, και έγιναν από τον βασιλιά Παύλο, παρουσία και πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, επρόκειτο για ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια της Πιρέλη σε όλο τον κόσμο, με μια υψηλή τεχνολογία. Το ξαφνικό λουκέτο, σχεδόν 30 χρόνια μετά, δηλαδή το καλοκαίρι του 1991, συνιστούσε ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική κοινωνία της Πάτρας, αφήνοντας, όπως σας είπα, περίπου 1000 εργαζόμενους άνεργους. Μιλάμε για μια πόλη που από τότε ξεκίνησε να βυθίζεται σε μια παραταταμένη οικονομική κρίση. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι οι εργατικές απαιτήσεις και οι απεργίες των συνδικαλιστών εξανάγκασαν την Ιταλική διοίκηση να αποφασίσει εν μία νυχτή, κυριολεκτικά εν μία νυχτή και σε αντίδραση, το κλείσιμο του εργοστασίου και τη μεταφορά του όχι σε άλλη πόλη της Ελλάδας αλλά στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο Κοτσαέλι. Να δούμε ακριβώς όμως το τι είχε γίνει τότε, γιατί νομίζω ότι αξίζει να μιλήσουμε λίγο με το παρελθόν για να καταλάβουμε τι θα πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον. Το 1991 λοιπόν η μετρική Πιρέλη ανήγγειλε την αναδιοργάνωση εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική Πιρέλη προχώρησε σε μείωση προσωπικού κατά 20% απολύοντας 200 από τους 1000 εργαζόμενους της Πάτρας. Βάσει αναφορών των τότε υπαλλήλων η εξέλιξη αυτή ήταν ανέτεια καθώς όπως υποστήριζαν το εργοστάσιο της Πάτρας ήταν εξαιρετικά κερδοφόρο και ο κύκλος εργασιών του αυξανόταν χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, στόχος της εργοδοσίας ήταν να πιεστούν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και έτσι η εταιρεία να πραγματοποιεί την ίδια παραγωγή με 20% μικρότερο εργατικό κόστος. Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει ότι τότε η Πιρέλη έδωσε 5,5% αύξηση σε όλους και ενώ οι εργαζόμενοι ήταν έτοιμοι να συμφωνήσουν, λέγεται ότι η συμφωνία ναυάγησε μετά την επέμβαση συνδικαλιστών της ΓΕΣΕ από την Αθήνα. Ήταν αυτοί οι συνδικαλιστές που έπεισαν τους υπαλλήλους να επιμείνουν στο αίτημα για αυξήσεις της τάξης του 6% και έτσι οι διαπραγματεύσεις για μια διαφορά 0,5% οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της εταιρείας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, το χρυσό σημείο τομής δεν βρέθηκε και έτσι η Πιρέλη αποφάσισε να αντιδράσει θεωρώντας εκβιαστική την στάση των υπαλλήλων και των συνδικαλιστών. Έτσι λοιπόν, τι έκανε, δεν έφυγε για μια άλλη ελληνική πόλη, έκλεισε τελείως το εργοστάσιο και το μετέφερε στην Τουρκία που τη συνέφερε βέβαια, εδώ που τα λέμε, γιατί είχε πολύ πιο χαμηλό κόστος εργασίας. Τότε βέβαια οι υπάλληλοι να πούμε ότι υποστήριξαν ότι η απόφαση με την κατάσταση στην Τουρκία ήταν ήδη ηλυμένη από την εταιρεία, δηλαδή καιρό πριν. Ως απόδειξη αυτού του ισχυρισμού τους αντέτειναν το πάγωμα του εξυγχρονισμού του εργοστασίου για πάνω από μία πενταετία και την αδρανοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενδείξεις που όπως σημειώνουν έδειχναν μία αποχώρηση που ήταν και προμελετημένη. Υπάρχει όμως και μία τρίτη, ίσως και πιο πιστική εκδοχή που συνδέει το κλείσιμο του εργοστασίου με μια ευνίδια μεταβολή του καθεστώτος στην προμήθεια των ελαστικών από το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με αυτήν, οι εργατικές διεκδικήσεις ήταν απλώς η αφορμή. Τι συνέβαινε λοιπόν έως το 1991 που τότε άλλαξε? Τα ελαστικά των δημοσίων οχημάτων αλλά και των ΔΕΚΟ, δηλαδή των εταιριών αυτών κοινής ωφελίας, ήταν ανεξαιρέτως ελληνικής κατασκευής, με προμηθευτές είτε την Pirelli είτε την Goodyear. Η Pirelli είχε εργοστάσιο στην Πάτρα, η Goodyear είχε στη Θεσσαλονίκη. Παλιότεροι θυμούνται ότι πάνω στα ελαστικά αυτών των εταιριών υπήρχε η ένδειξη ελληνικής κατασκευής. Και στο διαδίκτυο τώρα, άμα ψάξετε και αναζητήσετε αυτές τις φωτογραφίες, θα τις βρείτε. Η Pirelli, το όνομα της Pirelli, η φίρμα της Pirelli και από κάτω ελληνικής κατασκευής. Αντίστοιχα και της Goodyear. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις εκείνης της εποχής, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τουλάχιστον 2.000 οχήματα κυκλοφορούσαν με τέτοια ελαστικά το χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε πόσα ανταλλακτικά χρειάζονταν. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ακύρωσε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της αποκλειστικής προμήθειας ελαστικών από το δημόσιο για τις ΔΕΚΟ και τα υπουργεία και το δημόσιο τομέα γενικότερα, προκυρήσοντας διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαστικών που επέτρεψαν την είσοδο ξένων ανταγωνιστών. Βάσει αυτής της εξέλιξης, το διαγωνισμό για την ΕΑΣ, δηλαδή την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών, κέρδισε η κορεάτικη εταιρεία Κούμπο. Η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε την Pirelli ότι θα σταματήσει να προμηθεύεται από αυτήν, η οποία είχε βγάλει ήδη ένα μεγάλο απόθεμα ελαστικών για τα περίπου 1.800 λεωφορεία της ΕΑΣ. Όταν η ιταλική διοίκηση διαπίστωσε ότι το παραχθέν εμπόρευμα θα έμενε αδιάθετο και ότι οι συμφωνίες με το ελληνικό δημόσιο έπαψαν να ισχύουν, αποφάσισε την οριστική του διακοπή. Βέβαια, οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το λουκέτο, στο λουκέτο της εργοστασίου της Pirelli στην Πάτρα, δεν έχουν καταγραφεί επίσημα. Το γεγονός είναι ένα, ότι το καλοκαίρι του 1991 εκατοντάδες οικογένειες της Πάτρας έμειναν στα κρύα του Λουτρού, χωρίς δουλειά, και με μια πόλη να χάνει έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες τους και να οδηγείται σε έναν οικονομικό μαρασμό. Αυτές είναι οι τρεις πιο σημαντικές εκδοχές για το λουκέτο στο εργοστάσιο αυτό της Pirelli στην Πάτρα. Ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν ο οικονομικός τροφοδότης και πνεύμονας της πόλης για πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για 30 χρόνια. Έχουν περάσει όμως 35 χρόνια από το εφνίδιο λουκέτο του εργοστασίου. Και ακόμα τα ερωτήματα για τους πραγματικούς λόγους που το εργοστάσιο έχει κλείσει δεν έχουν απαντηθεί επίσημα. Ούτε επίσης έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα των κατοίκων που σημειώνουν και στη σημερινή Πελοπόννησο για ποιο λόγο επί 35 χρόνια αυτά τα ελαστικά παρέμεναν σε αυτό το χώρο, αφύλαχτα, σε κοινή θέα. Και αποκαλύπτουν ότι στο παρελθόν είχαν σταματήσει την τελευταία στιγμή μια απόπειρα εμπρισμού από κάποιους για τους δικούς τους λόγους που επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Τώρα όμως, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τα αίτια, η φωτιά εκδηλώθηκε με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και φυσικά για τον περιβάλλοντα χώρο. Οι κάτοικοι πραγματικά πνέουν μένεα κατά των όποιων υπευθύνων. Αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι? Με αυτό το ερώτημα θα πάμε για το κλείσιμο του πρώτου μέρους. Ακούτε Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση. Πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Λεύκα Πατρών μετά τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli. Το πυρηνό μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η έντονη οσμή από καμένα ελαστικά και ατμοσφαιρική επιβάρυνση προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους που ζητούν άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Στην επικαιρότητα και το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμούς δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σημαντικές εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παραδόθηκαν 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια φοιτητικών εστίων, ενώ ξεκινά άμεσα η ανακαίνιση ακόμη 102 στο πλαίσιο συνολικής αναβάθμισης των υποδομών. Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου και τη δημιουργία νέου δημοτικού κημητηρίου στην Πάτρα, καθώς υπάρχουσες δομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου εντείνονται τα μέτρα πρόληψης στην Αιγιάλεα με έμφαση στον καθαρισμό οικοπαίδων και τους περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές στις ημέρες υψηλού κινδύνου. Αλλαγές από σήμερα στην Ολυμπιαδό λόγω εργασιών σε σύραγγες του Πλατάνους προς Αθήνα. Έως τις 10 Μαΐου θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας με το κλάδο προς Αθήνα να κλείνει και την κίνηση να διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Στα αθλητικά, εβδομάδα εξελίξεων για την Παναχαϊκή με κρίσιμες επαφές για το μέλλον της ομάδας και το management, ενώ στον Προμηθέα συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο καιρός ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.

0: Πελοπόννησος FM, 37 λεπτά μετά από τις 9, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ σε 103,9 και φυσικά μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε από όπου θέλετε, με μια κοινή συνισταμένη ότι και σήμερα έχουμε καλεσμένους που νομίζω ότι θα μας δώσουν μια άλλη αίσθηση, μια άλλη οπτική γωνία για ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την θεατρική Πάτρα. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, ένας ρινόκερος, ναι, καλά ακούσατε, ένας ρινόκερος εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του Πελοπόννησος FM και έχει ήδη στρογγυλοκαθίσει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Πελοπόννησος FM. Φυσικά δεν μιλάμε για το συμπαθές τετράποδο ακριβώς, αλλά για ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου που έρχεται να μας ταρακουνήσει και όχι απλώς να μας ψυχαγωγήσει. Η θεατρική ομάδα από κοινού της πρώτης Ελμαία Χαΐας ανεβάζει ένα έργο που θα έλεγα δεν χαρίζεται. Με την σκηνοθετική ιδιαίτερη ματιά του Φώτη Λάζαρη, η πόλη γίνεται καθρέφτης και μέσα της οι άνθρωποι μεταμορφώνονται. Θα έλεγα όχι μόνο σε ρινόκερους, αλλά σε κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Μεταμορφώνονται σε φορείς μιας πόλης και μιας τυφλής μαζικής παράδοσης. Ο ρινόκερος θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς μία αλληγορία. Είναι μία κραυγή, μία στεντόρια κραυγή. Και μια υπενθύμηση ότι ο φανατισμός δεν έρχεται πάντα με θόρυβο, πολλές φορές εισβάλλει αθόρυβα, ντυμένος με την λογική και έχοντας τη μορφή του ρινόκερου. Να καλωσορίσουμε λοιπόν όχι δύο ρινόκερους, αλλά δύο ακάματους σκαπανείς της θεατρικής τέχνης, τον Φώτη Λάζαρη και τον Παύλο Τσεκούρα, που είναι μαζί μας εδώ εκ μέρους της Αλφα Ελμέ Αχαΐας και της θεατρικής ομάδας από κοινού. Σας καλωσορίζω στον Πελοπόννησος FM, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλύτερη εισαγωγή δεν έχουν ξανακούσει. Εξαιρετικά τα είπατε.
0: Βέβαια, να πούμε ότι δεν υπάρχει ρινόκερος εδώ πραγματικά, γιατί αν υπήρχε δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο, έτσι. Άλλο, αλλά νομίζω ότι και αυτό το έργο δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
1: Ναι, ναι, προσπαθούμε μέσα από τη φόρμα του παραλόγου να δημιουργήσουμε αυτή την ρήξη που ήθελε και ο συγγραφέας, με τη σύμβαση που υπάρχει σε σχέση με το τι είναι λογική και τι είναι παράλογο. Και νομίζω ότι παρόλο που είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο και πολύ δύσκολο, νομίζω ότι το έχουμε πετύχει το στοίχημα. Βέβαια το κοινό θα μας πει, αλλά η πρεμιέρα χτες που κάναμε στο σχολείο μας, εκεί στο θέατρο, στο σχολικό συγκρότημα Κουκούλη, μας έδωσε φτερά, γιατί οι συνάδελφοι και φίλοι που ήρθαν παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα, θα μπορούσα να σας πω, 2 ώρες αυτό το έργο, και μας είπαν ότι έφυγαν με μια αίσθηση, έφυγαν σοκαρισμένοι από αυτό που έζησαν.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι οι σημερινές κοινωνίες κινδυνεύουν από ένα άλλο είδος ρινόκερων?
2: Ναι, σήμερα ενώ οι κίνδυνοι και τα ζητούμενα και τα προαπαιτούμενα της ανθρώπινης κοινωνίας κατά τη γνώμη είναι έσα η ίδια, αλλά ο κίνδυνος, όπως και εσείς σωστά είπατε στην αρχή, έρχεται κάθε φορά με νέο πρόσωπο, με νέα λόγια, με νέα εικόνα. Προφανώς και σήμερα είναι πρόοδο και το καταλαβαίνουμε, το συζητάμε άλλωστε στις μέρες μας πάρα πολύ. Οι κίνδυνοι που διατρέχει η ανθρωπότητα από αυτό που εκφράζει, εκπροσωπεί ο ρινόκερος του Ιονέσκο είναι πολλαπλός. Είναι πολλαπλός. Ας πούμε, παράδειγμα, σήμερα μας καλούν εν ονόματι του ρεαλισμού, ας πούμε, για παράδειγμα, να υποτιμήσουμε την έννοια των δικαιωμάτων, να βάλουμε στην άκρη την έννοια των οραμάτων εν ονόματι του ρεαλισμού. Διότι αυτό είναι το ρεαλιστικό. Αλλά ο Ρινόκερος και το έργο μας φέτος και όλα τα έργα που η θεατρική μας ομάδα ανεβάζει θέλει πάντοτε να αναδείξει την αναγκαιότητα του οράματος και του αγώνα και της προσπάθειας του ανθρώπου να χτίσει μια καλύτερη πραγματικότητα από τη βαρβαρότητα της σημερινή.
0: Ο Ιονέσκο, κύριε Λάζαρη, θα μπορούσε να ζήσει στη σημερινή δυστοπία?
1: Ναι, θα μπορούσε να ζήσει. Η ιδέα που είχε ο Ιονέσκο ήταν, βγήκε σε μια πλατεία, όπως μας περιγράφει, όπου βρέθηκε, μάλλον στην Αλεξάνδρ Πλάτς στο Βερολίνο, βρέθηκε εκεί που έρχονταν από μακριά ο Χίτλερ και μαζεύονταν χιλιάδες κόσμο, και ένιωσε αυτή την έλξη, αυτή την κατάσταση που μπορεί να ζήσουμε και στο γήπεδο μερικές φορές, όπου ο κόσμος δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό ότι κάτι φοβερό συμβαίνει και πάμε όλοι μαζί να το ζήσουμε με αυτή την έγκλη, την αστραφτερή, τη ρωμαλαία κλπ. Και είπε μέσα του, φύγε από εδώ. Προσπάθησε να μην ενδώσεις. Σήκω και φύγε. Και πήγε σπίτι και άρχισε να, σιγά σιγά να συνθέτει αυτό το έργο. Είχε πολλά βιώματα και στην πατρίδα του, από συνομήλικους, από διανοούμενους που τις έβλεπε σιγά σιγά να παραδίδονται στην καινούργια κατάσταση του φασισμού, και είχε συγκρουστεί μαζί τους. Ήταν δηλαδή πολύ φορτισμένος σε μια τόσο δυστοπική κατάσταση. Νομίζω ότι τα μεγάλα αριστουργήματα, κύριε Κόπουλε, δεν παραμένουν στην εποχή τους. Δηλαδή, δυστυχώς είναι επίκαιρα πάντα, και αυτό το έργο είναι φοβερά επίκαιρο, γιατί δεν λύνονται. Η ανθρώπινη κατάσταση με περιέχει πολύ σκοτάδι και κάθε φορά δεν διδάσκεται από το παρελθόν. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό το πολύ έτσι κοινότοπο που λέμε και καμένο σε έναν βαθμό, η ιστορία δεν διδάσκεται. Μα αυτό είναι. Αν μπορούσαμε, μέσα από τα βιβλία έχουν γραφτεί τα πάντα. Έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε? Και στη φιλοσοφία και στην τέχνη, παντού. Ο άνθρωπος δηλαδή, και εμείς σαν εκπαιδευτικοί έχουμε πολύ μεγάλο χρέος να αναδεικνύουμε διαρκώς αυτό. Ανοίξτε τα μάτια σας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ξανά επαναλαμβάνονται όλα. Ο Ιονέσκο, ναι, θα ήταν εδώ πάλι και θα έγραφε πάλι αυτό το έργο. Είναι μια αλληγορία η οποία αντέχει τον χρόνο πολύ. Δυστυχώς. Μια αλληγορία που αφορά όλους μας.
0: Βλέπετε σύγχρονος Ιονέσκο στην Ελλάδα σήμερα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, γιατί πολύ, μια κέρια ερώτηση είναι αυτή, κύριε Ρόβλη, γιατί δεν έχουμε τέτοια έργα, δυστυχώς. Εμάς, ως ένα βαθμό, πια μας ακολουθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην πόλη, επειδή έχουμε δώσει ένα στίγμα να μην ασχολούμαστε με ελαφρότητες. Και προσπαθούμε να βρούμε έργα, παρόλο που είμαστε ερασιτέχνες, να βρούμε έργα που της παγκόσμιας εργογραφίας, που να είναι πολυσύνθετα, ακριβώς γιατί αυτά πηγαίνουν και προς το βάθος των πραγμάτων. Προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε σύγχρονα έργα, τέτοια δεν βρίσκουμε ούτε στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ως ένα βαθμό μια ένδυα σε αυτό, είναι και η εποχή τέτοια, και γι' αυτό και πολλοί θίασοι προσπαθούν και μέσα από τη λογοτεχνία να βρουν θέματα και να θεατροποιήσουν μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα, γιατί όντως οι Ιονέσκο δεν υπάρχουν εύκολα.
0: Δεν θα έπρεπε όμως αυτή η ίδια ανορθόδοξη εποχή να έχει γεννήσει η Ιονέσκο?
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το ψάξουμε. Δεν το κάνει όμως. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες γι' αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς, εγώ που ψάχνω πολύ κάθε καλοκαίρι, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο με δεκάδες θεατρικά έργα να βρω το στίγμα που θα μπει η ομάδα μας. Γιατί δεν θέλουμε, επαναλαμβάνω, ένα έργο με 2-3 ηθοποιούς. Είμαστε 34 ενεργά μέλη. Φέτος κάνουμε 2 παραστάσεις. Κάναμε και για την έξοδο του Μεσολογγίου και θα το επαναλάβουμε και στο συνεδριακό της 23 Μαΐου. Και τώρα αυτό με το Ρινόκερο. Προσπαθούμε να βρούμε έργα που να είναι μια τυχογραφία από ανθρώπινες καταστάσεις, συναισθήματα, και κυρίως να βάζουν αυτό το ζήτημα. Ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να επαναλαμβάνει όλα αυτά τα λάθη. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας και στην χώρα μας. Όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε εμπεριέχει τρομερό κίνδυνο. Ο Χατζηδάκης έχει αναφέρει για το φασισμό και για τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού κάτι το οποίο είναι αξεπέραστο. Ότι αν δεν προσέξουμε, αυτό το τέρας που μας μοιάζει θα εισχωρήσει μες στην ψυχή μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι αυτό το ζούμε καθημερινά με διάφορα τέρατα τα οποία δεν έχουν εικόνα. Και δυστυχώς το χειρότερο δεν είναι αυτό καθε αυτό το γεγονός, είναι το γεγονός ότι έχουμε αφομοιωθεί από το τέρας και δεν μας κάνει πλέον εντύπωση. Και ο κόσμος ζει σε μια νιρβάνα, δεν αντιδρά. Ουσιαστικά τι κάνει, αρκείται στο λίγο, στο ημίμετρο,
1: ακριβώς,
0: στην κενότητα. Και σε όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά σε άλλες εποχές δεν θα είχαν τη βαρύτητα την οποία έχουν αποκτήσει στις μέρες μας. Δυστυχώς έχουν αποκτήσει, από ό,τι έχω καταλάβει, λόγω άνθρωποι που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να συνομιλούν με το κοινό, δεν θα έπρεπε να βρίσκουν εφαλτήριο στην κοινή σφαίρα, και έχουν ανακηρυχθεί σε κίνσορες του πολιτισμού ή και της κοινωνίας. Πολλές φορές έχουν αυτοαναγορευτεί πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει ούτε την απαιτούμενη αυτοκριτική. Σε κάθε περίπτωση ζούμε, θα έλεγα, μια ζωντανή υποκρισία. Δηλαδή, είμαστε σε μια κοινωνία η οποία θέλει να αναδεικνύει και να στεφανώνει νικητές χωρίς να έχουν πετύχει κάποιον άθλο.
1: Τέτοιοι χαρακτήρες, συγγνώμη να διακόπτω, είναι ολοζώντανοι μέσα στο κείμενο. Δεν υπάρχει μόνο ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι ο μόνος που στο τέλος αντιστέκεται. Είναι μια επαρχιακή πόλη που σταδιακά όλοι σιγά σιγά γίνονται ρινόκεροι. Αλλά δεν γίνονται ρινόκεροι μόνο αυτοί που, όπως τους είδαμε στη Χρυσή Αυγή, με στολές και με όπλα και ρόπαλα. Είναι αυτοί που είπατε. Γίνονται ρινόκεροι άνθρωποι που τους βλέπεις με ένα λόγο έτσι ορθολογιστικό, αλλά όμως της επιφάνειας.
0: Μα αυτοί νομίζω είναι οι πιο ύπουλοι.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί αυτοί της Χρυσής Αυγής και οι αντίθετοι και οι από πέρα πλευρά, γιατί νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο στα δεξιά, υπάρχει και στα αριστερά Χρυσή Αυγή, όπου υπάρχουν φασίζουσες νοοτροπίες, για μένα δεν έχουν χρώμα, απλώς προκάλημα έχουν. Αυτοί νομίζω όμως ότι είναι και οι πιο ορθόδοξοι εχθροί, γιατί τους βλέπεις. Μπορείς να τους αντιμετωπίσεις. Οι άλλοι που δρούν υποδόρια είναι και οι πιο επικίνδυνοι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε αλλοιώνουν χωρίς να το καταλάβεις.
2: Να πω κάτι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η θεωρία των δύο άκρων, βέβαια. Αλλά εγώ πιστεύω για το ότι σήμερα περιγράφηκε κάπως μια πραγματικότητα κοινωνική σήμερα, με μια αίσθηση ότι ο κόσμος δεν αντιδρά κλπ. Κατά τη γνώμη μου, η ιστορική κύκλη και η κίνηση της ανθρωπότητας και της πρόοδος δεν είναι ευθύγραμμη. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν πάρα πολύ μεγάλες χρονικές περίοδοι όπου η ανθρωπότητα ως προς τα εράματα και τους στόχους της, τους υγιείς, βάδιζε στην έρημο. Μια μορφή πορείας στην έρημο κάνουμε και σήμερα. Αυτό βέβαια όμως δεν σημαίνει ότι αυτό ότι τελείωσε, ότι έτσι θα είναι πάντα. Οι κύκλοι της ιστορίας γυρίζουν. Και όσοι προσπαθούν να την προσδιορίσουν χρονικά, ότι τώρα πια έως τότε δεν θα συμβεί τίποτα ή μετά από 20 χρόνια θα συμβεί, γελιούνται. Η ιστορία είναι απρόβλεπτη και η κίνηση των μαζών και των λαών και των αγώνων τους είναι απρόβλεπτη. Να πω πάλι ότι η θεωρία των δύο άκρων, ότι έτσι είναι από εδώ, έτσι είναι και από εκεί, έχει πολύ μεγάλο αντίλογο.

0: υποταχθεί στην άποψη των άλλων. Νομίζω ότι πρέπει να αντιπαρατίθεται οι απόψεις, να καταθέτονται, έτσι, και ο κόσμος να σφυριλατείται μέσα από αυτή την αντίθεση και να διαμορφώνει μια δική του αίσθηση ή να μεταλλάσσει την ήδη παγιωμένη αντίληψή του. Αυτό νομίζω συνιστά πρόοδο, έτσι, σε μια κουβέντα, και όχι συμφωνία η ταύτιση των προσώπων που συμμετέχουν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ή στο διάλογο. Αλίμονο, ήταν πολύ μονόχρωμο αυτό και προβλέψιμο. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μιλάμε για ένα έργο που έρχεται από μια, θα έλεγα, πολύ δραστήρια και ανυπόταχτη απέναντι στην κενότητα της εποχής μας θεατρική ομάδα. Η Αλφα Ελμέα Χαΐας και μια θεατρική ομάδα που παρουσιάζει πάντα έργα τα οποία απαιτούν από τους θεατές την εγρήγορση. Και είναι πολύ σημαντικό από τέτοιους διορατικούς ανθρώπους, ανήσυχους συμπολίτες μας, να μας παρουσιάζουν κάθε φορά μια δική τους πρόταση. Γιατί κάθε έργο, όσο και αν το έχουμε δει, όσες φορές υποθέτω το έχουμε δει, πάντα υπάρχει η ματιά του σκηνοθέτη που δίνει ένα διαφορετικό φίλτρο και ανανεώνει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε με πόση ευθύνη εσείς προσεγγίζετε τέτοια έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία λίγο θέλουν, εάν δεν τα υπηρετήσεις με συνέπεια, με γνώση, με κατάρτιση και με σεβασμό, να γίνουν από μεγάλα έργα καρικατούρες.
1: Έτσι είναι. Είναι και το βασικό μας μέλημα αυτό. Δηλαδή, επειδή είμαστε στην εκπαίδευση, νιώθουμε ότι έχουμε σε ένα βαθμό και την υποχρέωση να ασχοληθούμε με αυτά τα μεγάλα έργα. Μας έχουν πει κατά καιρούς ύστερα στις τέχνες, γιατί τα ακουμπάτε αυτά. Αφήστε τα για τους επαγγελματίες, γιατί όπως είπατε κινδυνεύει μια παράσταση να γίνει καρικατούρα, όντως. Μέλημά μας είναι αυτό, να προσπαθούμε πολύ σκληρά να μην πέσουμε στην καρικατούρα, ούτε στην ευτέλεια, ούτε στο γελίο. Ιδιαίτερα αυτό το έργο, εάν δεν αντιμετωπιστεί με ένα υψηλό επίπεδο, ας είμαστε ερασιτέχνες. Πιστεύω ότι μέσα και από την τριβή που έχουμε και από τα σεμινάρια που έχουμε κάνει, και γιατί δεν πατάμε στο τυχαίο, πατάμε σε βασικούς κανόνες της υποκριτικής τέχνης με τον τρόπο μας. Δηλαδή με τον τρόπο που έχει ο ερασιτέχνης να ασχολείται όπως ένας μουσικός ερασιτέχνης στο σπίτι του, κάθεται με το βιολί του ή με το ακορντεόν του και παλεύει ώρες ατελείωτες, και όταν βγαίνει ως ερασιτέχνης τον χαίρεται ο κόσμος. Άλλος ερασιτέχνης μπορεί να το έχει μόνο και μόνο για να παίξει σε κάποιους φίλους σε ένα ταβερνάκι. Αυτό μπορεί να γρατσουνάει, μπορεί να δημιουργήσει και μια εντύπωση ελαφρότητας κλπ. Είναι πολύ οι δρόμοι του ερασιτεχνισμού. Εμείς έχουμε ακολουθήσει αυτόν, που σημαίνει πολλή δουλειά, πολύ σεβασμό στο κείμενο, και νομίζω ότι ως ένα βαθμό το κοινό τόσα χρόνια ξέρει ακριβώς ότι θα έρθει εδώ. Σε αυτό το έργο το φετινό, επαναλαμβάνω, είναι σκηνές του παραλόγου, δηλαδή εκεί που η λογική, η απλή λογική που συντάμε όλοι, λέμε, ξέρετε κύριε Ρόπ, λέμε, τουλάχιστον η στοιχειώδης λογική να εφαρμοστεί, και παραπονιούμαστε όλοι. Εδώ φαίνεται ότι το παράλογο είναι αυτό που θεωρείται λογική, και η λογική είναι αυτό που λένε, μα αυτό δεν γίνεται, είναι τρέλα, ανάποδα. Αυτό ως φόρμα παραλόγου για να παρουσιαστεί θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί όντως είναι σαν αυτό που λέει ο Μαϊακόφσκι, ότι η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, αλλά σαν φακός να μεγενθύνει. Εκεί λοιπόν στη μεγένθηση του παραλόγου δουλέψαμε πάρα πολύ, και με σωματικό θέατρο και με μια αίσθηση εξάντλησης, για να μην πέσουμε στο γελίο, να εμφανιστεί η φόρμα του παραλόγου, αλλά να έχει όμως μια αιτία που στη σκηνή οι ηθοποιοί χτυπιούνται με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι, πάντως είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να είναι αμφίπλευρη αυτή η προσέγγιση. Mm. Δηλαδή και οι θεατές, αν όχι να είναι μοιημένοι, τουλάχιστον να είναι εκπαιδευμένοι. Mm. Εγώ θα σας πω ένα προσωπικό βίωμα και δεν τρέπει να το πω. Όταν ήμουν μικρός και είδα την πρώτη παράσταση UNESCO.
1: Mm. Ποια παράσταση ήταν, επιτρέπετε?
0: Δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Μπορεί να φαλακρύνει τραγουδίστρια.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Που γίνονται τα πίθηση τα τρελά μέσα.
1: Η πιο τρελή αυτή από τον UNESCO.
0: Ναι, εγώ δεν το κρύβω αυτό. Ναι. Δεν κάνω τον κάποιο. Εγώ σηκώθηκα και έφυγα.
1: Ναι.
0: Γιατί.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, είναι απλώς δεν κατάλαβα.
1: Η φόρμα είναι φοβερή.
0: Με μούρλανε.
1: Σαν μούρλα.
0: Ναι. Με μούρλανε. Τι γίνεται. Δηλαδή το μυαλό μου έπαιζε box μέσα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ακόμα και έτσι. Με στρίμωξε στα σκηνιά και έφυγα.

0: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό απαιτεί και από μέρους των θεατών μια εξάσκηση, μια επιμονή, μια μελέτη. Γιατί και εγώ τότε μετά το πρώτο ερέθισμα που ήταν να μην ξανασχοληθώ με αυτό, να μην ξαναδω κάτι. Το πάλεψα, προσπάθησα πάλι, ξαναπήγα, κάθισα σε όλη την παράσταση και μετά κατάλαβα όσο μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν είμαστε μοιημένοι, έτσι. Προσπαθούμε. Και κάθε φορά, κάθε έργο για μένα τέτοιο είναι μια άσκηση του νου.
1: Έτσι είναι και για μας.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο έργο αυτό.
2: Γι' αυτό να πω ακριβώς, γιατί και εμείς οι ερασιτέχνες, ο Φώτης είναι πολύ μοιημένος βέβαια, γιατί το θέατρο είναι η ζωή του. Αλλά εγώ, ας πούμε για παράδειγμα, πηγαίνω να δω μια άλλη θεατρική παράσταση, αν δεν ενημερωθώ από πριν τι θα πάω να δω, να ψάξω, να βρω, να πάρω στοιχεία, αν θα πάω στο άγνωστο θα καταλάβω το μισό έργο, μπορεί και λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν στα έργα αυτά τα πολύ απαιτητικά, τα πολύ γεμάτα, νομίζω, μιας και είπατε το κοινό πρέπει να είναι μοιημένο, δεν θέλουμε μοιημένο κοινό, αλλά απλώς να του κάνουμε την προτροπή. Έλα να δεις η Ιονέσκο, αλλά κοίτα λίγο πριν.
0: Μα θυμάμαι ότι
2: τι ακριβώς θέλεις να δεις.
0: Θυμάμαι ότι και επί θητείας Λιδίας Κονιόρδου, η παρουσιαστή, νομίζω η Φαλακρή τραγουδίστρια, στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι, η μεγάλη διδασκάλα.
0: Η Λιδία Κονιόρδου.
1: Ναι, ναι. Μέσα από τα σεμινάρια που μας έκανε τότε. Ναι.
0: Και θυμάμαι τότε, επειδή δημοσιογραφικά το κάλυπτα, ότι είχαν υπάρξει πολλές αντιδράσεις κατά της τότε Δημοτικής Αρχής. Για ποιο λόγο
1: να φέρεις τέτοιο έργο.
0: Τέτοιο έργο το οποίο είναι δυσπρόσιτο, δυσεξήγητο, ας το πούμε, και μη εύκολα κατανοητό από τον κόσμο. Υπήρχαν υπάρξει αντιδράσεις. Βέβαια, είχε υπερασπιστεί την επιλογή της η Λιδία Κονιόρδου.
2: Ότι είναι κουλτουριάργο και καλά.
0: Ακριβώς, ναι, τα εντάσσουμε όλα σε ένα τέτοιο σάκο, ναι, οπότε τα ισοπεδώνουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα έργο τέτοιο απαιτεί μια λεπτή ισορροπία. Όχι μόνο από τους ηθοποιούς, οι οποίοι πραγματικά θέλω να πω ότι εάν δεν υπηρετήσουν, όχι με τόση μεγάλη επιδεξιότητα, αλλά με σοβαρότητα και με ευθύνη, ναι, αυτή είναι η κουβέντα, με ευθύνη, αυτό το πράγμα τίνει να γίνει καρικατούρα και να βγει εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα και η αίσθηση. Όμως αυτό ακριβώς, ότι πρέπει και εμείς οι θεατές να πηγαίνουμε σε αυτές τις παραστάσεις με ανοιχτό το νου, με τις αισθήσεις μας ελεύθερες, χωρίς στερεότυπα, χωρίς περιορισμούς και χωρίς να έχουμε δογματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν είναι μια αφίπλευρη στάση μεταξύ θεατών και ένα τραμπολίνο, ένα τραμπολίνο μεταξύ θεατών και συλλελεστών, όχι μόνο ηθοποιών και συνοθετών και τα λοιπά, ακόμα και φωτισμού, έτσι παίζει μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα έργο το οποίο απαιτεί λεπτεπίλεπτους χειρισμούς. Εγώ το παρομοιάζω σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να διασχίσει ένα δρόμο που δίπλα είναι γκρεμός. Κάθε στραβοτιμόνιασμα χωρίς κάγκελα που βλέπουμε έτσι, θα οδηγήσει στο κενό.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Βέβαια στα περισσότερα μεγάλα έργα αυτό συμβαίνει. Το είχε πει πάλι η κυρία Κονιόρδου και σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι απευθυνόμαστε με έναν τρόπο ευρύ στην Πάτρα, γιατί έχει και μια μεγάλη υποχρέωση το διπεθένα, είναι ανοιχτό. Δεν είναι μια λέσχη που απευθύνεται σε κριτικούς θεάτρου.
0: Θα διακόψω, γιατί με αυτά και με τα λεφτά σε 10 η ώρα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, κλείσει η κουβέντα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δώστε μας συγγνώμη με αυτό το άκοψο τρόπο, αλλά δώστε μας τις συναισθημένες. Πότε ξεκινάει το έργο? Χθες παίχτηκε σε στενό κύκλο, εκπαιδευτικό κύκλο.
1: Λοιπόν, τώρα, ανοιγόμαστε στην πόλη Τετάρτη 6 ΜαΊου και Πέμπτη 7 ΜαΊου στις 8.
0: Τώρα, αυτή την Τετάρτη, αυτή την Πέμπτη.
1: Στις 8 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Θέατρο Πάνθεων.
0: Ωραία. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 η ώρα στο Πάνθεων. Από την θεατρική ομάδα από κοινού, της Αλφα Ελλήμενα Χαΐας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσεπούρη.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε φορά νιώθουμε ότι ερχόμαστε σε μια εκπομπή που ξεχνάω και εγώ την εκπομπή και υπάρχει αυτή η συζήτηση, η οποία μας δίνει και εμάς εφόδια.
0: Αυτό το νιώθετε όταν έρχεστε, όταν φεύγετε?
1: Όταν φεύγουμε.
0: Α, όταν φεύγετε.
1: Γιατί η κουβέντα που κάνουμε είναι πολύ ανοιχτή και μακάρι
0: να
1: σας είχαμε και στο θίασο.
0: Εγώ θα ήθελα. Όχι, εγώ το έχω πάρει σαν ιδέα, αλλά ξέρετε, φοβάμαι, δεν θα θυμάμαι το ρόλο, το κείμενο. Αλλά αν με εκπαιδεύσετε.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Είμαι ανοιχτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ραντεβού Τετάρτη 5 στο Πάνθεο, 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα.
0: Με τον Ρινόκερο του Ιονέσκο. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν βλέπω απέναντί μου τον Ρινόκερο, βλέπω τον Διονύση Στεφανόπουλο, ο οποίος μου κάνει μπερδεμένα νοήματα. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του παράλληλο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, απίφθινε πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομόλογό του. Οι δηλώσεις Βάντελφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει την στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Παραλίγο να είχαμε νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο Newark στο New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω σε τζιπ. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο σύμφωνα με τις αρχές. Έρευνα διενεργείται για το συμβάν. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, που σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της συμπλοκής, ενώ οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο επεισόδιο. Αναζητείται 21χρονος που πυροβόλησε χαμηλά στο αριστερό πόδι 24χρονο στο Σκηνιά Πεδιάδο στην Κρήτη. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ στο σπίτι του δράστη βρήκαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ο 24χρονος. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Ο Υπουργός σε συνέντευξή της στο Έθνος.gr προανήγγειλε επίσης μείωση της εκταστέας ύλης στα σχολεία. Για την προσχώρησή του στο Πασόκ μίλησε στον Αθήνα 984 ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λέγοντας πως είναι το μόνο κόμμα στο οποίο έχει δει να υπάρχει πρόγραμμα. Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο το οποίο εξελέγει η Ευρωβουλευτής, είπε: «Με διέγραψαν γιατί απλά δεν με ήθελαν, χωρίς να εξηγήσουν το γιατί». Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα, οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης συντηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της Βάρδειας. Να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας ενημερώσει για την κίνηση που υπάρχει αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, και καλή εβδομάδα. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Φιλής, όπου λίγο νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο με φυσικό αέριο του ΟΑΣΑ. Κατά τα άλλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο έως τη Μεταμόρφωση. Η ίδια εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, ενώ στιγμή ροή παρατηρείται και στην άνοδο. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Πυροβολισμοί σε πάρτι στην Οκλαχώμα, κοντά στη λίμνη Αρκάντια. Τουλάχιστον 10 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αστυνομία. Σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Το Reuters αναφέρει πως η Φιλιππινεζική Υπηρεσία Σεισμολογίας ανήγγειλε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 19 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Έτσι, μπορεί να είμαστε στη... να έχει ο μήνας 4 σήμερα, αλλά δεν έχουμε πει τον καλό μήνα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Μόνο η Πάτρα δε... στην Πάτρα δεν χιόνισε και πάλι.
1: Ναι.
0: Να πούμε τώρα καλό χειμώνα, καλή άνοιξη, τι να ευχηθούμε.
1: Περίμενε λίγο να δούμε πώς θα πάει η μέρα.
0: Πάντως χθες ήταν χειμωνιάτικη μέρα και σήμερα έχει το κρυάκι του. Πολύ ωραία είναι.
1: Εντάξει.
0: Μας αρέσει για μήνα Μάιο να μην ξεκινήσουν ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά χθες συνάδελφοι που είχαν μετακινηθεί στα Καλάβρητα για ρεπορτάζ μου έλεγαν ότι έκανε κρύο περισσότερο από ό,τι τον Φεβρουάριο. Έτσι, καθαρά χειμωνιάτικο το τοπίο.
1: Είδες τις σκηνές, τα βίντεο, τις φωτογραφίες που φαντάζομαι προκάλεσε εντύπωση. Προφανώς δεν είναι από τα φαινόμενα, από τις εικόνες που βλέπουμε τακτικά. Λοιπόν.
0: Και άκουσα από διάφορες περιοχές της χώρας ότι εδώ και 20 χρόνια είχε κάτι αντίστοιχο να συμβεί.
1: Και βάλε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Όλα λέγονται κυρίες και κύριοι. Κοντά σας και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Με όλα τα νέα της επικαιρότητας και όχι μόνο με σχόλια, συνεντεύξεις κλπ.
0: Θα σερβίρεις.
1: Ναι, βεβαίως. Φρέσκο γάλα πρώτο, προφανώς, πάντα κοντά μας. Σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και εγώ θα σου σερβίρω το 14ο συνέδριο ανάπτυξης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Θα πραγματοποιηθεί 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Και φυσικά η απόφαση αυτή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, αποτελεί τιμή για την διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας της Βουλής των Ελλήνων αντικνύει τη σπουδαιότητα του έργου για την περιφερειακή ανάπτυξη που είναι και ο βασικός στόχος του συνεδρίου. Οικονομία λοιπόν, θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, εκπαίδευση, τεχνολογία, χρηματοδοτήσεις, καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχή, της προσεγγίσης, της απόψης και τις ομιλίες των πιο επιδραστικών προσωπικότητων. Ραντεβού λοιπόν 19 με 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια συνεδρία που ενδιαφέρει όλους.
1: Πλούσια θεματολογία, ποικιλία ομιλιών και παρεμβάσεων προφανώς.
0: 200 και πλέον ομιλητές και πολλά άλλα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Κοίταξε να δεις, βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Αναφερόμαστε στο ζήτημα με τα καταναλωτικά δάνεια και τις αλλαγές που έρχονται σε πανωτόκια και όλα τα λοιπά που ξέρουμε, ένα ζήτημα που ταλαιπώριζε πριν από μερικά χρόνια. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν πολύ ακούγονται αυτά τα προβλήματα, γιατί προφανώς έχουν μειωθεί και τα
0: δάνεια, δεν δίνονται δάνεια, έτσι, κακά τα ψέματα. Θυμάσαι παλαιότερα ότι οι ίδιες οι τράπεζες έστελναν αφιδός κάρτες, αφιδός, πάρτε. Τώρα πας να ζητήσεις και σου λένε δεν δικαιούστε κλπ.
1: Να πούμε ότι σίγουρα περιμένουν να δούμε τα ψηλά γράμματα, γιατί εκεί είναι, κρύβονται οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης. Πρόκειται σαφώς για μια παρέμβαση στην αγορά των καταναλωτικών δανείων που κάνει αίσθηση, όπως είναι να το κάνεις. Θα δούμε όμως πόσο σε αφορά, δηλαδή ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής.
0: Ακριβώς.
1: Ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να πούμε ότι το βασικό, ο κεντρικός άξονας της ρύθμισης είναι ότι ένα δάνειο, η επιστροφή μάλλον του αρχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου, έτσι. Με τόκους και πανωτόκια, οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπως σου είπα και πάλι, αυτή είναι μια αρχική εξαγγελία. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες ακόμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα αφορά. Επίσης, αν θα έχει αναδρομική ισχύ. Έτσι, προφανώς. Δηλαδή αφορά και τους ανθρώπους που έχουν ήδη πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο. Τι θα γίνει με αυτούς? Και θα δούμε πώς θα, αν θα βρουν οι τράπεζες, αν θα το δεχτούν οι τράπεζες.
0: Βέβαια.
1: Εδώ μπαίνουν και θέματα λογιστικής μέσα. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα δάνειο, αυτό έχει περαστεί στον ισολογισμό της τράπεζας. Έχουν προβλεφθεί δηλαδή κάποια έσοδα. Αυτό θέλω να πω. Αυτά μπορούν να διαγραφούν τώρα ή θα τα πληρώσει το κράτος μέσα από τον προϋπολογισμό, τα πολεσθέντα.
0: Με συγχωρείς, ναι, ναι. Ποια πολεσθέντα, γιατί...
1: Αυτά, ρε παιδί μου, που έχει υπολογίσει η τράπεζα.
0: Σωτήρι μου, με κάνεις και γελάω όταν λες πολεσθέντα για τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Οι τράπεζες έχουν πληρωθεί πολλάκις από το ελληνικό κράτος.
1: Δεν διαφωνούμε,
0: κράτος,
1: αλλά αυτό υπογράφεις μια σύμβαση.
0: Επίσης, σαφώς. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Επίσης, αν δεις ο καταναλωτής τι πληρώνει στις τράπεζες,
1: ναι,
0: τα έχει πληρώσει πολλαπλάσια. Επομένως, λοιπόν, μην λέμε ότι έχει απώλειες ο τραπεζικός κλάδος.
1: Και πάλι
0: κλάδος,
1: σου λέω, έτσι, δεν σε μαστιγώνει κανένας να πάρεις το καταναλωτικό, μόνο σου πας και το παίρνεις.
0: Προφανώς. Κοίταξε να δεις, σαφώς.
1: Βρίσκεσαι
0: σε κάποια ανάγκη όμως. Με συγχωρείς.
1: Η τράπεζα δεν δηλαδή, είναι μην τα... εκκλησία. Στην εκκλησία πας και κάνεις ελεήμωση.
0: Συγγνώμη, να μιλήσουμε λίγο πιο σε μια βάση.
1: Σε βάση μιλάω.
0: Σε δανείζω. Προσφεύγεις, δεν προσφεύγεις έναν τοκογλύφο,
1: ναι,
0: ζητάς δάνειο από μία τράπεζα.
1: Νόμιμα έτσι, είναι αυτά που
0: εκεί παίρνει. Που είναι,
1: προβλεπόμενα υπάρχει... είναι αυτά που παίρνει.
0: Ναι. Αλλά
1: αν είναι πολλά ή λίγα,
0: έτσι, έχουν ξεφύγει, σαφώς είναι νόμιμα, ναι, δεν ναι, είπαμε ότι είναι παράνομα, αλλά έχουν ξεφύγει τα πράγματα και είναι πολλαπλάσια αυτών που έπρεπε να πληρώνει ένας δανειολήπτης.
1: Και πάλι, δεν σου χαρίζει λεφτά η τράπεζα.
0: Προφανώς δεν έτσι, σου χαρίζει. Όχι που επιμένεις ναι, ότι δεν σου υποχρέωσε. Για να πάει κάποιος να πάρει, σημαίνει ότι έχει ανάγκη. Πρώτον. Δεύτερον,
1: και πάλι σου
0: το
1: λέω,
0: τραπεζικό σύστημα λειτουργεί υπό ένα πλαίσιο ελέγχου. Δεν λειτουργεί ο στοκογλύφος.
1: Μα δεν είναι σημαντικό αυτά που παίρνει.
0: Είναι σημαντικό αυτό ο
1: κύριος.
0: Πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο.
1: Είναι προβλεπόμενα αυτά που παίρνει.
0: Σαφώς είναι έτσι, προβλεπόμενα. Αλλά έχουν
1: προβλέπονται
0: ξεφύγει
1: μέσα από νόμους.
0: Σαφώς,
1: είναι αναγνωρισμένα έχει... από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν στα παίρνει κρυφά, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν είπα ότι τα παίρνει κρυφά, αλλά έχουν ξεφύγει τώρα, κατά
1: κρίνεις,
0: πολύ.
1: Αν κρίνεις ότι είναι ακριβό ένα δάνειο, δεν το παίρνεις.
0: Προφανώς κάποιος το παίρνει γιατί έχει ανάγκη, Σωτήρη. Να βλέπουμε τα πράγματα στη βάση.
1: Δεν σου βάζει κανείς το πιστόλι στο κρότο, αυτό σου λέω.
0: Οι ανάγκες όμως που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία οδηγούν κάποιον να προσφεύγει σε αυτό ακριβώς λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση και οφείλει να προστατεύσει τον δανειολήπτη, ναι. Αυτό λέμε και τίποτα περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα μπει αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Λέει από 30 έως 50% θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να είναι 30%, μας συμφέρει. Αλλά δεν το βλέπω. Τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία όταν θα παρουσιάσει το σχετικό νομοσχέδιο. Αλλά και πάλι όπως είπα Μαρίνα, στα ψηλά γράμματα θα δούμε το πεδίο εφαρμογής αυτής της ρυθμίσης.
0: Οι μόνες πάντως που δεν πρόκειται να χάσουν, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι οι τράπεζες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, υπήρξε φως χθες στο μέτωπο του πολέμου.
1: Ναι, κοίταξε, πάει να κάνει κάτι η Αμερική. Από ό,τι είδα μετά τα μεσάνυχτα, βγήκε η είδηση. Θα οργανώσει μια αποστολή, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συνοδεία σκαφών, πλοίων, τέλος πάντων, που έχουν μπλοκαριστεί εκεί στα στενά του Ορμούς. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό και με κάτω από ποιες συνθήκες και όρους ασφαλείας.
0: Θα φανεί.
1: Θα δείξει. Οι Ιρανοί έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους. Θα δείξει πώς θα αντιδράσουν, αν δηλαδή θα επιδοθούν σε κάποιες νέες απειλές και κατά πόσο είναι ικανοί να υλοποιήσουν αυτές τις απειλές, έτσι. Επιχείρηση ελευθερία, έτσι λέγεται. Πάντως προειδοποιούν, όπως είπαμε, οι Ιρανοί. Αν πλησιάσετε θα επιτεθούμε. Δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια κατάσταση, σε μια νέα φάση.
0: Αυτό
1: της,
0: φαίνεται ότι
1: κρίσης,
0: έτσι, εκεί που λέγαμε ότι κάτι υπάρχει φως, αλλάζουν τα δεδομένα, ναι, και αλλάζει και όλο το πλαίσιο διαχείρισης του μετώπου. Δεν είναι
1: παρουσιάστηκε,
0: τα πράγματα,
1: να πούμε,
0: δεν
1: παρουσιάστηκε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο ειρήνευσης, να το πούμε έτσι, διευθέτησης, ας το πει ο καθένας όπως νομίζει, από τους Ιρανούς. Εγώ δεν το είδα άσχημο, δεν ξέρω αν είδες τα βασικά του έτσι, στοιχεία.
0: Ναι, τα τρία
1: δηλαδή,
0: πιο βασικά, ναι, έτσι που προτάσουν,
1: βέβαια. Τα βασικά που από ό,τι θυμάμαι ήταν να υπάρξει μια δέσμευση και από τους Ιρανούς αλλά και από τις άλλες πλευρές για κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν και οι μεν Ιρανοί να επιτρέψουν τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς αλλά και οι Αμερικανοί να σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και το βασικό ζητούμενο, τα πυρηνικά δηλαδή, φαίνεται ότι οι Ιρανοί δεσμεύονται σε ένα ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου πολύ χαμηλό, κάπου εκεί γύρω στο 3,5%. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολύ χαμηλά από το όριο εμπλουτισμού που απαιτείται για να φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο. από όσον αφορά τα πυρηνικά καύσιμα. Τεχνικές λεπτομέρειες, απλά ό,τι βλέπουμε και εμείς που δεν, και τη διαβάζουμε από εδώ και από εκεί.
0: Και δεν ξέρουμε και ποιο είναι το βάθος έτσι όλων αυτών, ναι, των θεμάτων.
1: Σίγουρα δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Τραμπ δεν έκανε δεκτή ούτε αυτή την πρόταση και συνεχίζει. Τώρα που σκοπεύει να βγάλει όλη αυτή την κατάσταση, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Μα και όταν δεν ξεκίνησε και ο πόλεμος δεν ήξερε τι θέλει ακριβώς, οπότε δεν το συζητάμε. Και όσο περνάει ο χρόνος και βλέπει ότι δεν βγαίνει κάτι από αυτή την υπόθεση, τόσο ακόμα τα πράγματα γίνονται πιο σκοτεινά και περίεργα.
1: Και περίπλοκα και έτσι, δύσκολα.
0: Προφανώς. Ακριβώς αυτό.
1: Θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Πάντως φαίνεται να γίνεται ένα βήμα προς τα κέλα. Μιλάμε για απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς με βάση την επιχείρηση των Αμερικάνων. Δεν μιλάμε για κάποιο νέο καθεστώς διέλευσης που θα εξομαλύνει την κατάσταση.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Και την ίδια στιγμή έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις του Τραμπ για την περί απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία. Αποσύρει, όπως έπεσε δηλώσεις του, 5.000 στρατιώτες. Προφανώς μέτρο τιμωρίας, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο κατά της Γερμανίας για τις τοποθετήσεις που έχουν πάρει δημοσίως και προφορικά αλλά και με πράξεις τους η γερμανική ηγεσία και η κυβέρνηση, και φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων και αλλαγών στις ισορροπίες και στις διεθνείς, έτσι.
0: Θα έλεγα καλύτερα να μην χρησιμοποιήσει, ναι, τον όρο ισορροπίες, γιατί δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ισορροπία δεν βλέπουμε πουθενά σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Έχουν ανατραπεί τα πάντα, θα λέγαμε.
0: Έχουν ανατραπεί τα πάντα, δεν υπάρχουν σταθερές, δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν ισορροπίες, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι ξημερώσει και ό,τι περάσει στο μυαλό του καθενός γίνεται και διαμορφώνεται έτσι ένα νέο πλαίσιο, το οποίο φυσικά όταν δεν έχει στόχους, δεν έχει συγκεκριμένες, δεν προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις κλπ. Μοιραία είναι ότι όλα είναι χύμα στο κύμα και ο Θεός να βάλει το χέρι, το επαναλαμβάνω και πάλι. Και μιας και λέω ο Θεός να βάλει το χέρι, το πάμε στο γειτονικό Μεσολόγγιο που είναι στο επίκεντρο έτσι, του πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Φέτος 200 χρόνια γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου και βεβαίως το Σαββατοκύριακο είχαμε την υποδοχή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, όπου σειραίει κόσμος από όλη την Ελλάδα για να την προσκυνήσει. Έγινε μια λαμπρή έτσι υποδοχή την Πέμπτη έτσι που ήταν όλες οι αρχές του τόπου. Μια εξαιρετική ομιλία ακούσαμε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και βεβαίως από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι εικόνες που έρχονται από την πόλη του Μεσολογγίου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών που μετακινούνται από όλη τη χώρα για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα.
1: Μάλιστα. Και με την αφορμή αυτή να σου πω ότι το Μεσολόγγιο έχει πολλές επισκέψεις το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες. Μία από αυτές ήταν και η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρέθηκε χθες, εντάξει, όχι με αφορμή το Μεσολόγγι, την εικόνα, το αξιονεστή όπως είπες, αλλά ευρύτερα για να επιβλέψει και να επισκεφθεί το χώρο που θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται με ένα συνεργατικό σχήμα όπου έχει μπει μπροστά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχει φτιάξει 7 συνεταιρισμούς, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, ναι, που αποτελούνται από δήμους, από δημοτικές επιχειρήσεις, από οργανώσεις αγροτών. Το μεγάλο αυτό σχέδιο της Περιφέρειας έχει στόχο να βοηθήσει μεν στη μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής,
0: μέσω
1: της ενέργειας, φθηνότερο ρεύμα για να ποτίζουν οι αγρότες. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Προφανώς θα επωφεληθούν και περίπου 300.000 πολίτες, γιατί προφανώς θα υπάρχει περίσσευμα ενέργειας, το οποίο θα πωλείται κατά κάποιο τρόπο στη ΔΕΗ και ως αντίτιμο θα παίρνει η Περιφέρεια φθηνότερα τιμολόγια για περίπου 300.000 πολίτες, και το ακόμα καλύτερο, 17.000 νοικοκυριά που είναι ευάλωτα προφανώς οικονομικά, θα απολαμβάνουν για περίπου 10 χρόνια, Μαρίνα, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Μια πολύ έτσι καλή ενέργεια από την πλευρά της Περιφέρειας, που πίεσε εδώ και χρόνια
0: για να γίνει αυτό.
1: Αρχή, για να γίνει αποδεκτή, γιατί πρέπει είναι προφανώς να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις από την κυβέρνηση.
0: Εγώ
1: τις οποίες πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Με τη σχετική νομοθετική παρέμβαση και μια τροπολογία.
0: Και η επίσκεψη του κυρίου
1: Παπαστάρου. Και κύριος Παπαστάρου.
0: Εγώ θα κάνω μια άλλη ανάγνωση όμως, Σωτήρη, σε αυτό το θέμα. Διότι και από αυτή την εκπομπή σχολιάσαμε στο παρελθόν, ταξιδεύοντας κανείς προς τη Θεσσαλονίκη, βλέπει πόσες νεκρές καλλιεργήσιμες περιοχές υπάρχουν που έχουν μετατραπεί σε, σε πάρκα φωτοβολταϊκών. Θέλω να δω ποια θα είναι η. Ναι, μεν θα έχουμε το φτηνό ρεύμα, ναι, μεν θα έχουμε επιδοτήσει σε νοικοκυριά, ναι, η καλλιέργεια, το κόστος της καλλιέργειας θα μειωθεί, αλλά θέλω να δω και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Έτσι, διότι για να αναπτυχθεί αυτό το πάρκο, κάποιες καλλιέργειες θα χαθούν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, θα στο διαφωνήσω εδώ. Γίνεται, θα κατασκευαστεί σε ένα δημόσιο κτήμα, ακινήτο, το λεγόμενο κτήμα Polder. Δεν θα πάει δηλαδή σε ιδιώτες, δεν θα διαθέσουν έκταση καλλιεργήσιμη κάποιοι αγρότες για να τοποθετηθούν αυτά τα πάνελ. Είναι ένα κίνητο το οποίο μένει αναξιοποιητό μέχρι σήμερα. Παρατημένο είναι στην ουσία. Έτσι λέγεται το κτήμα αυτό, Polder, κάπως έτσι. Είναι γνωστό στο Μεσολόγγι. Αυτό παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια με σύμβαση πριν από αρκετά χρόνια. Σε αυτή την τοποθεσία τέλος πάντων θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, το πρόβλημα που ανέφερες είναι πολύ σωστό και έχει βάση και αφορά βέβαια κατά καιρούς διάφορες επενδύσεις που έχουμε δει να υλοποιούνται σε αγροτικές, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Υπάρχει, υφίσταται το πρόβλημα. Απλά δεν αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση. Αυτό θέλω να πω.
0: Θα το δούμε στην πράξη όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Θα επανέλθουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά αρκετό κόσμο. Μιλάμε για τις εξώσεις. Άλλαξε το καθεστώς από την 1η Μαΐου. Θα έχουμε καλέσει τηλεφωνικά με έναν άνθρωπο που ειδικεύεται στο θέμα, το γνωρίζει και θα μας εξηγήσει τι ισχύει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Λεύκα Πατρών μετά τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλη. Το πυρηνό μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι έντονοι οσμοί από καμένα ελαστικά και ατμοσφαιρική επιβάρυνση προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους που ζητούν άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Στην επικαιρότητα και το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμούς δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σημαντικές εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παραδόθηκαν 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια φοιτητικών εστίων, ενώ ξεκινά άμεσα η ανακαίνιση ακόμη 102 στο πλαίσιο συνολικής αναβάθμισης των υποδομών. Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου και τη δημιουργία νέου δημοτικού κημητηρίου στην Πάτρα, καθώς υπάρχουσες δομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου εντείνονται τα μέτρα πρόληψης στην Αιγιάλεια με έμφαση στον καθαρισμό οικοπαίδων και τους περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές στις ημέρες υψηλού κινδύνου. Αλλαγές από σήμερα στην Ολυμπιαδό λόγω εργασιών σε σύραγγες του Πλατάνους προς Αθήνα. Έως τις 10 Μαΐου θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας με το κλάδο προς Αθήνα να κλείνει και την κίνηση να διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Στα αθλητικά, εβδομάδα εξελίξεων για την Παναχαϊκή με κρίσιμες επαφές για το μέλλον της ομάδας και το management, ενώ στον Προμηθέα συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Φαντάζομαι ότι έλαβες το μήνυμα 112 το Σάββατο, έτσι, ναι, το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι το πήρα και νωρίς.
0: Τι εννοείς δεν το πήρες νωρίς?
1: Θέλω να πω ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά ήρθε μετά από κάνα δύο ώρες το μήνυμα.
0: Α, ήρθε όταν άρχισε να εκλείεται αυτός ο καπνός που ήταν άκρος επικίνδυνος, ναι, έτσι. Νωρίτερα δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να σταλεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια ανησυχία και ένας θόρυβος για το τι
1: όταν
0: συμβαίνει.
1: Όταν καίγονται λάστιχα ελαστικά, έτσι, δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, εννοείται ότι υπάρχει ζήτημα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το ψάξει λίγο και οι υγειονομικές υπηρεσίες να δουν τι επιπτώσεις
0: τι έχει αυτή η πυρκαγιά. Έτσι, γιατί ήταν εκτεταμένη, δεν ήταν περιορισμένη. Βέβαια, όπως γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Έτσι, ήταν κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει κάτοικοι της περιοχής, είχαν εκφράσει τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους και να που επιβεβαιώθηκαν, όπως συμβαίνει συνήθως σε πάρα πολλά ζητήματα και θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετό κόσμο, θα λέγαμε, και μιλάμε για το θέμα των εξώσεων. Γιατί από την 1η Μαΐου έχει αλλάξει το καθεστώς της έκδοσης των διαταγών, των σχετικών διαταγών. Όσοι περιμένατε ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται μέσω των δικαστηρίων, όπως γινόντουσαν εδώ και χρόνια, πλέον έχει αλλάξει το σύστημα. Οι εξώσεις θα εκδίδονται μάλλον από δικηγόρους που έχουν πιστοποιηθεί για αυτές τις διαδικασίες, και πάμε να δούμε ποιο είναι το καινούριο σύστημα που ισχύει πλέον.
0: Και βέβαια τι σημαίνει αυτό και για τον ενοικιαστή και για τον ιδιοκτήτη, και για τον ιδιοκτήτη, έτσι, και για τις δύο πλευρές.
1: Κυριακή Αθανασιάδη είναι στο τηλέφωνό μας, δικηγόρος και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτήτων Ακινήτων Αχαΐας. Καλημέρα, κυρία Αθανασιάδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: τι σημαίνουν τα νέα αυτά δεδομένα, κυρία Αθανασιάδη?
2: Να πούμε καταρχήν ότι ο ρόλος του δικηγόρου δικαστή δεν είναι καινούριος, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά για τα γενέθλια απόδοσης μισθίου. Μέχρι σήμερα είχαμε και τις εξαλείψεις των προσημειώσεων, γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος δοκιμασμένος, είναι ασφαλής. Και τα πράγματα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και όπως πρέπει για το θεσμό της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όπως είπατε, είναι πιστοποιημένοι δικηγόροι, έχουν το ρόλο του δικαστή και κινούνται με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για να εκδώσουν μια διαταγή απόδοσης μισθίου, η οποία έχει διπλή ιδιότητα. Η μία περίπτωση είναι στην περίπτωση που κάποιος οφείλει ενίκεια, δηλαδή μιλάμε για διαταγές απόδοσης μισθίου λόγω δυστροφίας, και η άλλη που είναι ένας καινούριος θεσμός, όταν λύγει η διάρκεια της μίσθωσης, με αυτόν τον τρόπο να καταγγέλεις τη μίσθωση και να ζητάς την απόδοση του ακινήτου σου λόγω λήξεως χρόνου.
1: Μία παρένθεση εδώ, κυρία Θεσσαλή. Απαιτείται η καταγγελία της σύμβασης? Δεν αρκεί η λήξη του συμβολέου?
2: Κοιτάξτε τώρα, τι εννοείται καταγγελία? Κάνεις ένα εξώδικο και ζητάς την απόδοση μισθίου πριν, ένα τρίμηνο πριν. Ναι. Έτσι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι και το πρόβλημα της καταγγελίας ή όχι. Χρειάζεται εξώδικο, αν εννοείται αυτό. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα εξώδικο τρεις μήνες πριν. Και μιλάμε για τη λήξη του χρόνου, έτσι.
1: Αυτό λέμε.
2: Τώρα αυτό το νομικό δεν θα ήθελα να το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι απόψεις διείστανται νομικά και να μην το... δηλαδή να πούμε τώρα στους πολίτες αν θα κάνουν καταγγελία ή όχι, νομίζω δεν είναι της παρούσης. Να ξέρουν
1: στη διαδικασία,
2: γιατί απευθυνόμαστε σε νομικούς. Παραδείγματος χάρη για τη διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω δυστροφίας, κάποιοι καταγγέλουν και κάποιοι δεν καταγγέλουν. Να μην λύσουμε το νομικό πλαίσιο και το δεδομένο στη συνέντευξη αυτή. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να σώσεις και τη μίσθωση και την καταγγελία, είτε κάνεις καταγγελία είτε δεν κάνεις καταγγελία. Πώς να σου το πω, είναι θέμα θεώρησης.
1: Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτή η ρύθμιση τώρα, τέλος πάντων?
2: Μόνο για την ελάφρυνση των δικαστηρίων και την εξασφάλιση μιας συντομότερης διαδικασίας.
1: Ναι, δηλαδή μέχρι τώρα πόσο διαρκούσε, ας πούμε, μια διαδικασία?
2: Για την έξωση, καταρχήν, τη διαταγή απόδοσης μισθίου την είχαμε, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει μόνο ότι δεν την εκδίδει το δικαστήριο.
1: Πόσο κρατούσε, ας πούμε, τα δικαστήρια?
2: Λόγω δυστροφίας υπήρχε διαδικασία διαταγή αποδόσεως μισθίου, ήταν περίπου ένα μήνυμα. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Προφανώς, αλλά διαρκούσε μόνο... πολύ περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ένα δίμηνο ήταν. Λίγο λιγότερο από δίμηνο. Δεν ήταν πολύ. Δεν αλλάζει πάρα πολύ αυτό. Είναι λάθος των δικαστηρίων να αποφύγουν οι δικαστές σε μεγαλύτερη επιβάρυνση.
1: Μάλιστα. Άρα περισσότερο αποσκοπεί η ρύθμιση αυτή στην ελάφρυνση σε δικαστηριακή ύλη, από ό,τι φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Στη δικαστηριακή ύλη από τους δικαστές. Κυρίως το κομμάτι αυτό. Το άλλο, επειδή η διαταγή απόδοση λόγω λήξεως χρόνου μπορούσες να την ασκήσεις μόνο με αγωγή, έτσι, την απόδοση μισθού λόγω λήξεως χρόνου, τώρα εδώ αλλάζει και γίνεται συντομότερος ο χρόνος, γιατί εκεί μπορεί να ήθελες από 8 έως 10 μήνες ή μπορεί και ένα χρόνο, εάν ο ενοικιαστής έπαιρνε κάποιες αναβολές.
0: Ναι. Χρονοβόρα διαδικασία, ναι. Ναι.
2: Τώρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς ο ενοικιαστής έχει ένα πεντάμινο, και αν βάλει κανείς και τη διαδικασία, ένα εξάμηνο από την ημέρα που θα λάβει το εξώδικο, δηλαδή δεν είναι σε βάρος του ενοικιαστή αυτή η διαδικασία, δεν φεύγει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει τουλάχιστον ένα τρίμηνο, συν ένα δίμηνο μετά, συν ένα μήνα που χρειάζεται η όλη διαδικασία, τουλάχιστον 6 μήνες για να αποδώσει, να βρει το ακίνητο και να το παραδώσει. Και
0: Πείτε μας, ναι.
2: Για μία μίσθωση η οποία λύγει και το γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι λύγει. Έτσι. Ναι. Έχει μιλήσει και με τον ιδιοκτήτη και του λέει ότι εγώ δεν θέλω την παράταση της μίσθωσης. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Γνωρίζεις ότι έχεις κάνει για μία τριετία. Ξέρεις λοιπόν ότι αν δεν πάρεις μία παράταση από τον ιδιοκτήτη, αν δεν συμφωνήσεις σε μία παράταση, πρέπει να αποδώσεις. Δεν γίνεται κάποιος ευνηδιασμός.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, άρα επί της ουσίας επιτυγχάνεται μία επιτάχυνση των διαδικασιών, έτσι.
2: Μία επιτάχυνση των διαδικασιών και μία ελάφρυνση των δικαστών, των δικαστηρίων από τις δίκες. Και υπάρχει μία αύξηση των εξόδων για τον ιδιοκτήτη, γιατί ο ιδιοκτήτης, ο εκμισθωτής δηλαδή, πληρώνει και τα δικαστικά έξοδα. Δηλαδή πληρώνει και τον δικηγόρο του κράτους, ας πούμε, τον δικηγόρο παύλα δικαστή.
1: Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτή η ρύθμιση αφορά και τις εμπορικές μισθώσεις.
2: Ναι, φυσικά.
1: Τα καταστήματα, τέλος πάντων, επιχειρήσεις.
2: Φυσικά. Για τη λήξη του χρόνου, λέτε.
1: Ναι.
2: Και
1: για την αποβολή. Και για την αποβολή κάποιων. Και για την έξουση.
2: Και για την έξουση. Λόγω δυστροπίας, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα σε αυτή τη διαδικασία. Παρά μόνο το πρόσωπο του δικαστή. Αυτό που δεν υπήρχε και είναι νέος θεσμός είναι η διαταγή απόδοση μισθού λόγω λήξεως χρόνου. Σε αυτό λοιπόν ο ενοικιαστής, είτε είναι έμπορος είτε είναι απλός ιδιώτης, έχει ένα εξάμηνο, δεν ευνηδιάζεται, έχει ένα εξάμηνο για να αλλάξει στέγη αν χρειάζεται. Αν εφόσον επαναλαμβάνω, δεν συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη του.
1: Έτσι. Ένα τελευταίο, κύριε Αθανασιάδη.
2: Να πω και κάτι άλλο, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Και τις περισσότερες φορές κανένας ιδιοκτήτης δεν θέλει να πάει να βγάλει τον ενοικιαστή του στην τριετία. Συνήθως είναι περιπτώσεις που ή οφείλουν ή κακό μεταχειρίζονται το ακίνητο, προσκαλούν βλάβες, ενοχλούν. Καταλάβατε. Και έτσι αυτό η τριετία ή τέλος πάντων η λήξη χρόνου, όχι νωρίτερα από την τριετία, το τονίζω αυτό. Όχι νωρίτερα από την τριετία. Ας γράφουν τα μισθωτήρια 1-2 χρόνια, δεν μπορείς να πάρεις το ακίνητό σου πριν από την τριετία. Απλά είναι ένας τρόπος ασφαλής για να πεις ότι δεν επιθυμώ τη συνέχιση της μισθώσεως και να πάρεις το ακίνητό σου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Θεσιάδη. Διαπιστώνουμε έτσι και σε επικοινωνία που έχουμε με διάφορους καταγγέλλοντες ότι παρατηρούνται προβλήματα και συγκρούσεις, ακόμα και συγκρούσεις με την επιστροφή της εγγύησης που δίνεται. Όταν κάποιος ξεκινάει μια μίσθωση. Και δεν είναι και λίγο, έτσι, γιατί ακούμε και για μισθώματα προκαταβολές σημαντικές και πολλές αριθμό.
2: Συνήθως 1-2 μισθώματα, ξέρω, αλλά.
1: Ναι, συνήθως, αλλά ακούμε και για περισσότερα, έτσι. Έχουμε ακούσει για περισσότερα. Τι γίνεται τώρα εκεί, όταν κάποιος πλησιάζει στη λήξη του μια μίσθωση, τι γίνεται, ας πούμε, τις εγγύησεις, δεν θα πρέπει να επιστραφούν πίσω?
2: Ακριβώς, πρέπει να επιστραφούν εφόσον διαπιστωθεί ότι το ακίνητο δεν φέρει βλάβες σοβαρές.
1: Ναι.
2: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Ότι δεν φέρει βλάβες σοβαρές και ότι δεν οφείλονται μισθώματα και κοινόχρηστα και
1: προφανώς. Αλλά βλέπουμε ότι η καθημερινότητα δείχνει ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης λέει: όχι, εγώ βλέπω γρατζουνισμένο τον τοίχο.
2: Πώς
1: διασφαλίζεται τώρα και μια διαδικασία που να είναι δίκαιη,
2: Ναι. Το δίκαιο δεν είπε. Δίκαιο είναι μεταξύ, η συμφωνία μεταξύ των δύο. Καταρχήν συμβαίνει κάτι άλλο που σου λέει ο άλλος στα μέσα της διάρκειας της μίσθωσης, έρχεται και σου λέει, α, σου έχω κλείσει την εγγύηση, δεν σου χρωστάω. Αφήνει ένα μίσθωμα πλήρω το δύο και λέει, τα μέσα της μίσθωσης, το ξαναλέω, δεν λέω για το τέλος, τα μέσα της μίσθωσης λέει, α, δεν σου χρωστάω τον Μάρτιο και το Φεβράριο.
1: Προς τη λήξη τέλος πάντων.
2: Όχι πάντα προς τη λήξη. Θέλω να σας πω τι αίσθηση έχει πολλές φορές ο ενοικιαστής. Τα καλά του καθόλου, λέει, δεν του χρωστάω, έχω έκλεισα την εγγύηση, μόνος του. Πρώτον, δεν επιτρέπεται ο συντηρητισμός της εγγύησεως. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ποτέ. Ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση.
1: Άρα πρέπει να επιστρέφονται τα χρήματα, εφόσον δεν υπάρχουν ζημιές.
2: Πρέπει να επιστρέφονται,
1: ζημιές.
2: Επαναλαμβάνω, εφόσον δεν υπάρχουν βλάβες. Όταν ο άλλος έχει πάρει μπολντόζα και έχει κρεμίσει το ακίνητο.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, προφανώς.
2: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό να σας πω. Όταν ο άλλος παραβιάζει τη μίσθωση, κάθεται τρεις μήνες μέσα και έχει δώσει δύο μήνες εγγύηση.
1: Εντάξει,
2: να μου δώσει την εγγύηση.
1: Όχι, μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει μια ομαλή, έτσι.
2: Φυσικά και επιστρέφεται η εγγύηση. Εννοείται.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για να τα ξέρουμε αυτά, γιατί έχουμε και πολλές καταγγελίες που γίνονται.
2: Καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται.
1: Ουμπλέξεις είναι.
0: Ουμπλέξεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, βέβαια, κυρία Αθανασιάδη.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει το ουμπλέξεις. Όταν υπάρχει συνείδηση και από τις δύο πλευρές ότι δεν είναι να του κρατήσεις του άλλου χωρίς λόγο τα ενίκια, και ο άλλος δεν είναι να φύγει και να σου αφήσει ένα ερείπιο, τότε υπάρχει λύση. Δεν είναι ουμπλέξεις.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ιδανική συνθήκη, αλλά στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι...
2: Ναι. Έπρεπε να είναι και ανάμεσα στον ενοικιαστή και στον ιδιοκτήτη. Μια σύμβαση.
1: Προφανώς, εννοείται.
2: Μια σύμβαση προς όφελος και των δύο. Δεν
1: όλοι
2: είμαστε
1: έχουν υποχρεώσεις...
2: εχθροί ούτε αντίπαλοι.
1: Σωστά, σωστά. Πάντως, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θανασιάδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Τέλος πάντων, Μαρίνα μου, ουμπλέξεις είναι.
0: Ωραία, ουμπλέξεις είναι, γιατί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και από την πλευρά υπάρχουν, των ενοικιαστών και από την πλευρά των
1: καλό
0: ιδιοκτητών.
1: Καλό είναι, από ό,τι ακούσαμε έτσι, όσοι είναι να αποχωρήσουμε, να ξέρετε ότι οι εγγύσεις πάντα επιστρέφονται, αν υπάρχει, δεν υπάρχει ζημιά ή οφειλή, έτσι προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν συμψηφίζονται. Δεν είναι ότι έρχεται, ας πούμε, το πλήρωμα του χρόνου να αφήσεις το σπίτι και να πεις, δεν σου πληρώνω τα υπόλοιπα ενίκια που έχουν μείνει. Mm. Για ένα, δύο, τρεις μήνες, τέλος πάντων, πόσα έχεις δώσει σαν εγγύηση. Τέλος πάντων.
0: Είναι αυτό που είπες.
1: Ουμπλέξεις.
0: Ουμπλέξεις μπορεί να παίξει σε στραβό ιδιοκτήτη, μπορεί να παίξει σε στραβό ξύλο ενοικιαστή και να υπάρξει όλο αυτό το θέμα. Πάντως έχουμε ακούσει ιστορίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Αυτά τα λέμε από την καθημερινότητα προφανώς.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τη ζούμε κι εμείς και μέσα από τη δουλειά μας τη βλέπουμε με διάφορες καταγγελίες που καταφθάνουν στα γραφεία μας σε όλα αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε το Σαββατοκύριακο μία περιοδία του ΠΑΣΟΚ με τον Γιάννη Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του, στις περιοχές των Καλαβρίτων και κατέληξε εκεί στα Τρυπόταμα. Συζητήθηκαν ζητήματα προφανώς αγροτικής ανάπτυξης, γιατί μιλάμε για μία αμιγώς αγροτική περιοχή, αλλά και άλλα θέματα που έθεσαν και οι παράγοντες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν εννοείται ελλείψεις, έτσι. Πάμε να δούμε έτσι λίγο αυτά
0: τα θέματα που απασχόλησαν την επίσκεψη
1: του Κλιμακίου
0: και που αναδείχθηκαν,
1: ναι, βεβαίως. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αριστίδης Γκολφινόπουλος, είναι δημοτικός σύμβουλος Καλαβρίτων από εκεί, από την περιοχή στα Τρυπόταμα, για να μας δώσει και μία εικόνα τι γίνεται με την περιοχή, γιατί σίγουρα η ενδοχώρα έχει πάρα πολλά ζητήματα και ελλείψεις και προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Γκολφινόπουλε.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γκολφινόπουλε.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε χιονισμένοι ή όχι?
4: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, έχετε χιόνι ή όχι?
4: Όχι, έχουμε χιόνι πολύ ψηλά στα Καλάβρητα.
1: Πολύ πιο ψηλά.
4: Ψαροανίας, όχι, δεν έχει καθόλου χιονιά.
0: Δεν έχει χιονίσει, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Και ευτυχώς, λοιπόν, δηλαδή, είχατε μια. Επειδή είχατε γεωπόνος, προβλήματα θα δημιουργούσαν τα χιόνια αυτή την περίοδο στις καλλιέργειες.
1: Προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, είχατε αυτή την επίσκεψη από το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Γκολφινόπουλε. Θέσατε αρκετά ζητήματα από ό,τι μάθαμε.
4: Ναι,
1: τα σημαντικότερα από αυτά, έτσι, που θα μπορούσαμε να τα αναδείξουμε και μέσα από την εκπομπή μας, ποια είναι?
4: Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ως σημαντικότερο ζήτημα

0: Τώρα λέγεται Εθνική Οδός 33. Έχει μετανομαστεί σε Εθνική Οδός 33.
1: Ναι, Εθνική Οδός.
2: Μόνο η ονομασία άλλαξε όμως, κύριε Κορφινόπουλε.
1: Το Εθνική Οδός, τρόπος του Λέγιν.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Ο δρόμος αυτός, παρόλο που είναι γύρω στα 94 χιλιόμετρα μέχρι την Ψοφίδα, θες περίπου 2 ώρες, αν θες να πας με ασφάλεια. Άρα ουσιαστικά όταν δεν υπάρχει πρόσβαση, ουσιαστικά δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη. Δεν μπορείς να έχεις παραγωγή, να διαθέσεις εύκολα τα προϊόντα σου. Δεν μπορείς να πας εύκολα, να έχεις πρόσβαση, να πας εύκολα στους στάβλους, στις καλλιεργίες σου. Και δεύτερον, δεν μπορείς, ας πούμε, να ζεις εκεί ο κόσμος, να έχει πρόσβαση προς ένα αστικό κέντρο, να μπορεί να μεταφέρει εύκολα τα παιδιά του, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε σχέση με την υγεία. Έτσι, αυτό θεωρώ το κυριότερο πρόβλημα, και σίγουρα δεν μπορεί να μπει η περιοχή στον τουριστικό χάρτη, να πάρει τουριστικό μερίδιο, όταν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
1: Βέβαια. Έχω την εντύπωση, κύριε Κολφινόπουλε, και αυτή είναι έτσι και μια άποψή μου, ότι μετά από την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής στην περιοχή εδώ της Δυτικής Ελλάδας, μιλάω για Ολυμπίες Οδούς, Πατρών Πύργου κλπ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να το βάρος να πέσει πλέον στην ενδοχώρα.
0: Και στις
1: οδικές συνδέσεις. Ειδικά γιατί η 111 είναι μια οδική αρτηρία που μπορεί να δώσει ανάσα και πνοή σε όλη αυτή την περιοχή που αναφέρατε.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί συνδέει ουσιαστικά την Πάτρα με την Τρίπολη, περνώντας από την ορεινή περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, είναι πολύ βασικό, είναι η βασικότερη προϋπόθεση, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή. Χωρίς δρόμο δεν υπάρχει ανάπτυξη.
2: Έτσι. Και βέβαια είναι ένα θέμα, κύριε Κολφινόπουλο, που το συζητάμε χρόνια, έτσι, δεν είναι τωρινό.
0: Ακριβώς το συζητάμε χρόνια, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει έστω και η παραμικρή βελτίωση.
1: Εκεί στην περιοχή σας υγειονομικά πώς καλύπτεστε, κύριε Κολφινόπουλο?
0: Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα έχει σχέση με την υγειονομική περίθαλψη. Ουσιαστικά στην Ψοφίδα υπάρχει ένα ιατρείο, αγροτικό, θα το λέγαμε, ένα αγροτικό ιατρείο, στο οποίο υπάρχει γιατρός μόνο για 3 φορές την εβδομάδα και για 4 ώρες. Ουσιαστικά, γιατί? Για να κάνεις ταχογράφηση. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά προβλήματα όταν υπάρχει κάποιο ατύχημα ή όταν χρειάζεται κάποιο ασθενοφόρο, να καθυστερεί πάρα πολύ το ασθενοφόρο να έρθει, γιατί θα έρθει είτε από την κλητορία είτε από τα Καλάβρητα, που είναι η πιο κοντινή περιοχή που υπάρχει ασθενοφόρο. Έχει γίνει μια προσπάθεια και προς τους βουλευτές, έχω στείλει προς τους βουλευτές μια επιστολή, η οποία πήγε, την έστειλα και προς το Υπουργείο, βέβαια, και προς το Υπουργείο, για να δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει ασθενοφόρο στην περιοχή, για να μπορεί και να σωθεί.
2: Να καλύπτει έτσι τις ανάγκες, έτσι, και να μην μεταφέρονται οι άνθρωποι στις καρότσες των αγροτικών.
0: Και να νιώθουν, και ακριβώς, και να νιώθει ο κόσμος ασφάλεια. Γιατί για να πάει, ας πούμε, ένας ταξιούχος να μείνει, ας πούμε, 4-5 μήνες, θα πρέπει να νιώθει κάποια ασφάλεια, έτσι, ιατρική ασφάλεια. Αλλιώς δεν πρόκειται να πάει, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά δυστυχώς και σε αυτό δεν έχει γίνει κάτι.
1: Μάλιστα. Και αν δεν υπάρχουν έστω αυτές οι υποτυπώδεις υποδομές και υπηρεσίες, κύριε Κολφινόπουλε, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε έστω κάποια αναζωογόνηση της υπαίθρου, όπως λέμε. Έτσι.
0: Ακριβώς,
1: γιατί το σοβαρό πρόβλημα, φαντάζομαι, και στη δική σας περιοχή πρέπει να είναι το δημογραφικό.
0: Δημογραφικό, και αυτό έχει εξήγηση. Δυστυχώς τα χωριά ερημώνουν. Έτσι. Και όταν ερημώνουν τα χωριά, ερημοποιούνται οι εκτάσεις, για δεν υπάρχει κάποιος να τις φροντίσει. Έτσι. Η ερήμωση των χωριών έχει αποτέλεσμα την ερημοποίηση των εκτάσεων. Δεν μένει ο κόσμος στα χωριά, γιατί δεν υπάρχουν και οι υποδομές σε σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Ουσιαστικά, τι θέλει ο κόσμος στην περιοχή? Θέλει ρεύμα στο στάβλο, για να μπορεί να βάλει μια παγολεκάνη να συντηρήσει το γάλα του, να μπορεί να βάλει ένα αρμεκτικό μηχάνημα να αρμέξει, να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, και να μπορεί να αυξήσει το ζωικό του κεφάλαιο, γιατί με τα χέρια δεν μπορεί πια ο κόσμος να αρμέξει πάρα πολλά πρόβατα με τα χέρια, άρα χρειάζεται την αρμεκτική μηχανή. Για να έχεις όμως αυτά, θέλεις ηλεκτρικό ρεύμα. Δυστυχώς δεν δίνεται προτεραιότητα ούτε σε αυτό.
2: Με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Γκολφινόπουλε, δεν καλύψαμε αυτές τις ανάγκες.
0: Οι επιδοτήσεις

0: στο Βιτσοπέδο, δεν πήγανε στην περιοχή μας, πήγανε σε άλλες περιοχές, προφανώς. Δεν πήγανε δυστυχώς στην περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα ότι οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ θα πρέπει να πάνε στους πραγματικούς αγρότες, γιατί τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα. Όταν δεν πάνε στους πραγματικούς αγρότες, σημαίνει ότι αυτοί που παράγουν πραγματικά δεν παίρνουν αυτά τα κονδύλια, και το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και συνδικαλιστικά, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές συνδικαλιστικά. Επίσης, χρειάζεται ο κόσμος για να μην εκεί αγροτική οδοποιία, να μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στα χωράφια του και στο στάβλο, να μπορεί να μεταφέρει ζωοτροφές, να μπορεί να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Και κάποια σημαντικά προβλήματα, ειδικά που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή σε σχέση με αυτό, έχουν σχέση με την άρδευση. Έτσι. Μιλάμε.
1: Τα βασικά πράγματα, βασικές προϋποθέσεις είναι αυτές.
2: Είναι κρίμα αυτά τα ζητήματα, ακόμα και τώρα, το ΝΕΤ 2024, να συζητάμε τέτοια ζητήματα και
0: θα πρέπει να μιλάμε για το αρδευτικό του Σεραίου Ποταμού. Το αρδευτικό του Σεραίου Ποταμού, το οποίο είναι στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Μιλάμε για 2.000 στρέμματα. Μιλάμε συνολικά στην περιοχή για το αρδευτικό του Λάδωνα, που αφορά 6.000 στρέμματα, και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία ούτε για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και μιλάμε για τις επεκτάσεις των αναδασμών στην περιοχή της Κλειτορίας και στην περιοχή των Καλαβρίτων, επέκταση του αναδασμού προς Κραστικούς και προς Λαγοβούνη.
2: Εκτάσεις δηλαδή του δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν σε καλλιεργητικό επίπεδο, φαντάζομαι.
0: Εκτάσεις είναι οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί ο αναδασμός τι κάνει ουσιαστικά? Έχουμε συνένωση των μικρών ιδιοκτησιών σε μεγαλύτερες, έτσι ώστε να μπορείς να τις καλλιεργήσεις καλύτερα και να τις αξιοποιήσεις καλύτερα, και πάντα συνοδεύονται και με αρδευτικά έργα. Να πω κάτι εδώ.
2: Μεγάλα θέματα για την Ήπεθρο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Γκολφίνο. Ναι, αυτό σας ακούμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Το τελευταίο που θα σας πω έχει και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γιατί ο μέσος όρος στην Ελλάδα σε απώλειες αρδευτικού νερού είναι 50%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 25%.
2: Ναι.
0: Άρα και με την κλιματική αλλαγή.
2: Βέβαια, πολύ μεγάλα τα θέματα στην Ελληνική Ήπεθρο. Και ευρύτερα είναι αυτά τα ζητήματα, δεν είναι μόνο τη περιοχή που μα αναφέρει.
1: Και υποτίθεται ότι αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί έτσι, όταν μιλάμε για προσπάθεια αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, όταν μιλάμε για δημογραφικό, όταν μιλάμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Κωνσταντινόπουλε.
0: Καλή
2: δύναμη.
1: Καλή σα μέρα. Γεια σα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Σέρβιρε γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγουμε.
2: Βεβαίως, μαζί μας και σήμερα φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Σωτήρης Παπανδρέου,
2: Μαρίνα Ριζογιάννη
1: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μείνετε
2: συντονισμένοι.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα, και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πλούσιοι σε αγάπη, θετική σκέψη, αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.
3: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: 93,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε νωρίτερα το πρωί η Τεχεράνη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως σήμερα αρχίζει η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Σε ανάρτηση του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του, Μοχαμάντι Σακντάρ, είχε το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο συζήτησαν για την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθινε πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, όμως οι Ευρωπαίοι άκουσαν. Τώρα εξασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται, είπε ο Μαρκ Ρούτε, με φόντο και τις κατηγορίες του Αμερικανού Προέδρου ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ τον πόλεμο στο Ιράν. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 12 συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομόλογό του. Κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και ο Γιώργος Κατσίγιανης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Η πρόταση αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραπατζή και σχετίζεται με την έρευνα που θα διεξαχθεί για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισόμενη προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτό, το πολιτικό σκεπτικό αυτής της πρότασης των δύο κομμάτων αναφέρεται στην υπόθεση του ΠΚΠ με την επισήμανση ότι αυτή η δράση τους, η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενικές και αόριστες διαχρονικές παθογένειες του κράτους. Αντιθέτως, τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως επισημαίνουν, αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα, παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Πάντως, Βάνα, να σου πω ότι στο παρασκήνιο πηγές του Κουμουνδούρου αφήνουν αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, που επιλέγει για το ίδιο θέμα να δράσει ανεξάρτητα στη Βουλή, κάτι που με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπίες, τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δείχνει ότι θα έχουμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιανη, και να πούμε ότι η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, λέγοντας πως είναι το μόνο κόμμα στο οποίο έχει δει να υπάρχει πρόγραμμα για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο το οποίο εξελέγει η ευρωβουλευτής. Είπε: «Με διέγραψαν γιατί απλά δεν με ήθελαν», χωρίς να εξηγήσουν το γιατί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου τώρα μεταφέρθηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από 52χρονη μία 42χρονη αλλοδαπή, η οποία εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός. Η γυναίκα, η οποία φέρει 4 τραύματα, ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ. Η δράστης παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα και παραδέχτηκε την πράξη της. Έρευνας διεξάγει η αστυνομία για τις συνθήκες αλλά και τα αίτια της επίθεσης. Αναζητείται 21χρονος που πυροβόλησε χαμηλά στο αριστερό πόδι, 24χρονο στο Σκηνιά Πεδιάδο στην Κρήτη. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ στο σπίτι του δράστη βρήκαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 24χρονος. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νικρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 2 κρατούμενοι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, που σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών. Οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο επεισόδιο. 7χρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν κατάπιε το ελαττήριο γόμο λάστιγα, στο οποίο σφινώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς του, όπου οι γιατροί κατάφεραν να του το αφαιρέσουν. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, ο μικρός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Σε συνέντευξή της στο έθνος.gr, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε επίσης μείωση της εξεταστέας ύλης στα σχολεία. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης συντηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως την λήξη της Βάρδιας. Και να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μία διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες Δεσπίδες και κύριοι, χαίρετε, γεια σας και σήμερα και πάντα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα που είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026, είναι η απόρριτη γραμμή, θα σας κρατήσει συντροφιά από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, όπως πάντα. Εκεί, στο πόστο του, καθημερινά, αδιαλείπτος. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος, είπαμε μαζί μέχρι τις 12. Και εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Πέμπτη, γιατί μεσολάβησε η Παρασκευή της Πρωτομαγιάς, ένα διήμερο, φίλες και φίλοι, που έφερε μέχρι και χιονιά, φανταστείτε, και που πέρα από το χιονιά εδώ στην Πάτρα έφερε και, ή την ευρύτερη περιοχή, έφερε και άσχημα συμβάντα, όπως για παράδειγμα στον Άραξο, όπου η σκάλα μπάταρε, έγειρε η σκάλα. Ήταν 10 άτομα πάνω, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτες, εικονολήπτες, και οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά στο δάπεδο, φίλες και φίλοι, στην πίστα του αεροδρομίου, εκεί που γινόταν η εκδήλωση, η γιορτή της ονομασίας ενός αεροσκάφου σε Πάτρα από την TUI, την γερμανική εταιρεία. Και η Πάτρα, φίλες και φίλοι, έγινε αρνητική πρωταγωνίστρια, διότι σε αυτή την πόλη ένα καλό και 10 κακά συμβαίνουν. Την άλλη πλευρά, το Σάββατο, το απόγευμα, είχαμε φωτιά στις εγκαταστάσεις της Πιρέλη, του πρώην εργοστασίου της Πιρέλη, εκεί στη Λεύκα. Και ξεχυλίζει τώρα η οργή των περιοίκων. Το καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, μια φωτιά σε λάστιχα μπορεί να επεκταθεί στο άψε σβήσε και να υπάρχουν γενικότερα προβλήματα γύρω γύρω, και δεν είναι αδικαιολόγητη η οργή των κατοίκων, γιατί είναι ένα εργοστάσιο, πρώην εργοστάσιο, ξέφραγο αμπέλι, όπου ο καθένας μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, εν προκειμένου, εμπρισμός ήταν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, περιμένουμε βεβαίως και το επίσημο πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εμπρισμός όμως ήταν με βάση τις ενδείξεις, φίλες και φίλοι, σαφείς ενδείξεις έχουμε ότι ήταν εμπρισμός, και όπως όλα τα δεινά, έτσι και αυτό πέφτει πάνω σε Ρωμά που μένουν εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και η οργή των κατοίκων, γιατί ξέρουν, αλλά δυσκολεύονται να αποδείξουν ποιοι μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι. Θα μου πείτε, και πρέπει εμείς συνεχόμενα να ρίχνουμε τα βάρη, τις ευθύνες σε Ρωμά σαν εύκολη λύση? Δεν θα το κάναμε, φίλες και φίλοι, όχι, και δεν είναι αυτή η λογική μας και η αρχή μας, να τα ρίχνουμε όλα σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, διότι προφανώς όλα τα δεινά, όλα τα κακά δεν προέρχονται από αυτή την ομάδα, προέρχονται κάποια και από αυτή την κοινωνική ομάδα, όχι όμως όλα, ή αν θέλετε σε σχέση με το σύνολο των εγκλημάτων που παρατηρούνται γύρω μας, δεν γίνεται και τα περισσότερα, αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία πέφτουν οι υποψίες πάνω τους. Γιατί? Διότι κατά καιρούς, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο έχει διαπιστωθεί είναι ότι ξεκυλιάζουν τα ελαστικά για να πάρουν τα σύρματα που έχουν χαλκό, και εδώ έχουμε τέτοιες ενδείξεις ότι δηλαδή αυτό συνέβη και το Σάββατο. Μέχρι να ελεγχθεί η πυρκαγιά, από τη Λεύκα πήγε η ψυχή πολλών περίοικων στην Κούλουρη, Σαλαμίνα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα, ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα. Είναι αρκετά, φίλες και φίλοι, που έχουμε να πούμε. Θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση της ΤΟΥΗ στο αεροδρόμιο του Αράξου, για το πάθημα του Προέδρου των Φυσικοθεραπευτών, του Γιώργου του Μόρου, που ξαφνικά η τράπεζα του κλείσε το λογαριασμό και βγήκε στην δημοσιότητα αυτό το θέμα ο ίδιος ο κύριος Ρόλος, ο Μόρος, συγγνώμη, το κατήγγειλε, τονίζοντας ότι η τράπεζα επέδειξε αναισθησία αργά αντανακλαστικά και δεν του έχει ανοίξει ακόμα το λογαριασμό. Έχουμε τον Αντώνη το Ρέμο, αυτόν τον προβεβλημένο. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ότι η τελευταία γενιά των τραγουδιστών είναι μεγάλη γενιά τραγουδιστών, φίλες και φίλοι. Μια προβεβλημένη γενιά, ναι, μπορείς να την πεις, αλλά σε καμία περίπτωση η Ρέμη και η κάτι δική μας λεπινή αντίληψη, έτσι. Η Ρέμη και η Αργυρή και η... πώς τους λένε όλους αυτούς τους σύγχρονους, δεν έχουν σχέση με τον Τερζή, με τον Μητροπάνο, με τον Σπακιανάκη, με την προηγούμενη γενιά, έτσι. Δεν μιλάμε για την προηγούμενη, που μπορεί να είναι ο Βοσκόπουλος, ο Πάρης, ο Καζαντζίδης, ο Χιώτης. Αυτή είναι άνευ συναγωνισμού. Αλλά προϊόντες του χρόνου όλο και φθήνει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε και για τον κύριο Ρέμο, διότι ο κύριος Ρέμος έσβησε μόνο κονδυλιά όλα όσα έχουν κάνει οι Τούρκοι στους Έλληνες. Μια φορά μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι είμαστε ενωμένοι και όλα όσα ακούγονται είναι μακακίες. Ακούστε, φίλες και φίλοι, είναι μακακίες. Η άλωση τούτου το μήνα κιόλας, Μάη μήνα, και η γενοκτονία των ποντίων τούτου το μήνα. Έχουμε τις ημέρες μνήμης στις 19 και στις 29 Μαΐου. Είναι μακακία, φίλες και φίλοι, ο βανδαλισμός της πόλης και η εξώθηση σε φυγή χιλιάδων Κωνσταντινοπολιτών Ελλήνων το 1955. Δεν μας τα λέει καλά ο Ρέμος για τα φράγκα, δεν μας τα λέει καλά. Για πάμε, κοίτα, δεν πιστεύω να βάλεις τραγούδι του Ρέμου. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι τώρα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά. Θα μιλήσουμε για τη Μυρτώ, τι συνέχεια έχει αυτό το θέμα, γιατί αύριο θα αποκαλύψουμε στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Θα μιλήσουμε για τον 89χρονο που αναστάτωσε την Αθήνα και την Πάτρα την περασμένη εβδομάδα και τώρα είναι στις φυλακές. Πάμε όμως στο τραγούδι και εδώ έχουμε χρόνο μέχρι τις 12 να τα πούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ καταγράψει.

0: Εγώ θα έλεγα, φίλες και φίλοι, και ο Διονύσης που έκανε, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, την απρέπεια αυτή να επιλέξει η Ρέμο, αλλά και ο ίδιος ο Ρέμος, έτσι όπως τα τραγουδάει, μας τα τραγουδάει η Ρέμο, να πάρουν τα βουνά. Γιατί δεν του σώζει τίποτα άλλο, ειδικότερα το Ρέμο. Καλά, με τον Διονύση είναι η μεγάλη μου συμπάθεια, μπορώ να είμαι απόλυτα επίοικης, φίλες και φίλοι. Αλλά με το Ρέμο, καλό είναι να πάρει τα μονά, να μονάσει, να πάει σε καμιά μονή, σε κανένα μοναστήρι, να ξομολογηθεί, να μετανιώσει για όλα αυτά τα οποία είπε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγε, έκανε μια συναυλία, είχε πολύ κόσμο, πραγματικά ωραία, ρέει το χρήμα. Καμία αντίρρηση για τον Ρέμο, φίλες και φίλοι, αλλά δεν τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Αγαπητέ Αντώνη, δεν μπορείς, δηλαδή εσύ τώρα, να μας λες ότι κάνεις εξωτερική πολιτική δια της μουσικής ή ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον διπλωματικό τρόπο και να εξευμενίζεις την... γιατί δεν εξευμενίζεις μόνο τον λαό της Τουρκίας και κακά τα ψέματα, ναι, φίλες και φίλοι, να δεχθούμε ότι δεν είναι ότι χωρίζουν πολλά τους Έλληνες με τους Τούρκους σε επίπεδο απλών ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι ότι χωρίζουν πολλά. Είναι, θα το πω ανάποδα, είναι αρκετοί και από τη μία και από την άλλη πλευρά που βρίσκουν κοινά σημεία δράσης μέσα στην καθημερινότητά τους ή υπάρχουν συναλλαγές εμπορικές ή έχουμε, πηγαίνουμε εμείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά, ιδίως στον Πόντο, έρχονται Τούρκοι ιδιαίτερα στη Θράκη και τη Βόρεια Ελλάδα ή στα νησιά του Αιγαίου. Καμία αντίρρηση σε επίπεδο τουριστικό ή θρησκευτικού τουρισμού ή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές. Από εκεί και πέρα όμως, σε πολιτικό επίπεδο, και εδώ είναι πολύ βαρύ το πράγμα, για να έρχεσαι εσύ, κύριε Ρέμο, και να απευθύνεσαι σε χιλιάδες Τούρκους και να μαθαίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα το τι είπες. Είναι πολύ βαρύ λοιπόν αυτό το οποίο έκανες, διότι σε πολιτικό επίπεδο είμαστε μέρα με νύχτα με τους Τούρκους. Τους βλέπουμε συνεχόμενα και τώρα τελευταία με τον Ερντογάν, και όχι μόνο ο Ερντογάν ή ο Φιντάν, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι από το 1974 ο Ετσεβίτ, και πάμε και παραπίσω από το 1955 με τον Ινωνού, που απέναντι στην Ελλάδα και στον ελληνισμό έχουν φερθεί σαν αρπακτικά, αναθεωρητικά. Έχουν επεκτατικές βλέψεις, αναθεωρητικές βλέψεις. Το είδαμε με το διωγμό των Κωνσταντινοπολιτών το 1955, το είδαμε με την κατάληψη του 37% της Βόρειας Κύπρου το 1974, το είδαμε με τα Ήμια, φίλες και φίλοι, και την γαλάζια πατρίδα τους. Άρα λοιπόν, πώς εσύ έρχεσαι, κύριε Ρέμο, και μας λες ότι είμαστε ενωμένοι με τους Τούρκους και όλα όσα λέγονται και ακούγονται είναι μακακίες? Είναι μακακίες τα όσα συνέβησαν τούτο τον μήνα και το 1453, αλλά και την δεκαετία του 20 με τον ξεριζωμό των Ελλήνων, των Ποντίων, των Μικρασιατών, φίλες και φίλοι. Είναι όλα αυτά μακακίες, είναι ανοησίες όλα αυτά, κύριε Ρέμο? Και το έκανε αυτό το Σάββατο, δεν έχεις ζητήσει μια συγγνώμη, δεν βγήκες έστω να δώσεις μια διευκρίνηση, να κάνεις έναν διαχωρισμό, να πεις ότι είναι άλλο πράγμα, ξέρω εγώ, το να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα σε καλούς Έλληνες και Τούρκους. Προσέξτε, σε καλούς Έλληνες και Τούρκους, γιατί υπάρχουν και οι κακοί και στις δύο πλευρές, δεν αντιλέγω εγώ, αλλά ότι πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά μας χωρίζει άβυσος. Δεν μπορείς λοιπόν έστω να κάνεις μια διευκρινιστική δήλωση, κύριε Ρέμο? Γιατί δεν την έκανες? Γιατί σκέφτεσαι να ξαναπάς στην Τουρκία και για άλλα φράγκα. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε τοπικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Θα έρθουμε εδώ πάλι πίσω. Θα είμαστε μαζί εδώ με την απόρριτη γραμμή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Λεύκα Πατρών μετά τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλη. Το πυρηνό μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η έντονη οσμή από καμένα ελαστικά και ατμοσφαιρική επιβάρυνση προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους που ζητούν άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Στην επικαιρότητα και το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμούς δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ενώς εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σημαντικές εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παραδόθηκαν 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια φοιτητικών εστίων, ενώ ξεκινά άμεσα η ανακαίνιση ακόμη 102 στο πλαίσιο συνολικής αναβάθμισης των υποδομών. Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου και τη δημιουργία νέου δημοτικού κημητηρίου στην Πάτρα, καθώς υπάρχουσες δομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου εντείνονται τα μέτρα πρόληψης στην Αιγιάλια με έμφαση τον καθαρισμό οικοπαίδων και τους περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές στις ημέρες υψηλού κινδύνου. Αλλαγές από σήμερα στην Ολυμπιαδό λόγω εργασιών σε σύραγγες του Πλατάνους προς Αθήνα. Έως τις 10 Μαΐου θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας με το κλάδο προς Αθήνα να κλείνει και την κίνηση να διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Στα αθλητικά, εβδομάδα εξελίξεων για την Παναχαϊκή με κρίσιμες επαφές για το μέλλον της ομάδας και το management, ενώ στον Προμηθέα συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο καιρός ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Με ένα ακουστεί ολόκληρο το τραγούδι του Ανεκδηγή του Ρέμου που στην Κωνσταντινούπολη. Φίλες και φίλοι, ο Ρέμος, πώς το λένε, τι έκανε εκεί πέρα, τα είπαμε νωρίτερα, μην τα ξαναλέμε, ούτε θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε μια συναυλία και εξάγνησε, φίλες και φίλοι, την τουρκική, διαχρονικά τουρκική πολιτική ηγεσία, σαν να μην συνέβησαν οι άλλοι, σαν να μην συνέβη η γενοκτονία των ποντίων, σαν να μην συνέβη ο ξεριζωμός των Ελλήνων του 1955. Τον αφήσαμε λοιπόν το τραγούδι και ακούστηκε ολόκληρο. Για θα αφήναμε τώρα της Κατερίνας Λιόλιου το τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα, να περάσουμε στα πιο σοβαρά, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε μπροστά μας σε δύο εβδομάδες έχουμε το μεγάλο συνέδριο της Εφημερίδας Πελοπόννησος, του Πανεπιστήμιου της Πάτρας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το 14ο Regional Growth Conference, 14ο στη σειρά. Περάσανε κιόλας 14 χρόνια και αυτό το 14ο είναι πιο σημαδιακό από τα προηγούμενα, γιατί, φίλες και φίλοι, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Είπαμε από τις 19 μέχρι τις 21 και τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πήρε την απόφαση που σας προαναφέραμε, το να τεθεί δηλαδή υπό την αιγίδα της Βουλής το 14ο συνέδριο, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί τιμή για τη διοργάνωση. Εδώ τώρα επιβραβεύεται, φίλες και φίλοι, το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, μάλλον η Βουλή με το υψηλό κύρος της επιβραβεύει το γεγονός, το επικείμενο, και εδώ τώρα αναδεικνύεται και η σπουδαιότητα αυτού του συνεδρίου για την περιφερειακή ανάπτυξη, που είναι ο βασικός του στόχος. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει αναφορά στην οικονομία, στο θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, στην εκπαίδευση, την τεχνολογία, τις χρηματοδοτήσεις, την καινοτομία, την τοπική αυτοδιοίκηση, και σε αυτό θα συμμετάσχουν προσωπικότητες, οι δήμονες, που οι απόψεις και οι ομιλίες τους έχουν επιδραστικό χαρακτήρα. Το ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, το 14ο Regional Craft Conference θα γίνει από τις 19 μέχρι και τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων για πρώτη φορά, και είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν με φόρμα συμμετοχής στο rgc.gr. το ξαναλέμε, η διοργάνωση είναι από την Εφημερίδα Πελοπόννησος, την Ιστορική Εφημερίδα Πελοπόννησος, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πάμε παρακάτω σε ένα θέμα, φίλες και φίλοι, που απασχολεί πολύ κόσμο, γιατί μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, γύρω από τα ενίκια, τους κακοπληρωτές, τα απλήρωτα ενίκια, παρατηρείται μια ιστορία η οποία ήταν χρονοβόρα, μια διαδικασία η οποία ήταν ψυχοφθόρα, ιδίως για τους ιδιοκτήτες, βεβαίως από την άλλη πλευρά και οι ενοικιαστές σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είχαν τις δικαιολογίες τους, αλλά αυτό το οποίο έμενε είναι ότι επί χρόνια, μπορεί να πει κανείς, βασανιζόταν κάποιος για να προχωρήσει σε έξωση αν τύχαινε να μην πέσει σε καλό, σε σωστό ενοικιαστή. Εδώ τώρα αυτό το θέμα εξομαλύνεται, μπαίνει μια τάξη. Δεν θα είναι πια από εδώ και πέρα οι ιδιοκτήτες εγκλωβισμένοι επί μακρόν, και θα είναι εύλογος ο χρόνος που οι ενοικιαστές θα μπορούν να παραμείνουν μέχρι να ετοιμαστούν για να φύγουν από την ώρα που
δεν τα πάνε καλά με έναν ιδιοκτήτη. Στην όλη διαδικασία πια, φίλες και φίλοι, και προκειμένου να γίνεται πιο γρήγορα, μπαίνουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι. Θα είναι δικηγόροι πιστοποιημένοι από το πρωτοδικείο της κάθε περιοχής. Εκεί θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στους πιστοποιημένους δικηγόρους, και εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα είναι κάποια βήματα, για να μην σας κουράζουμε, είναι κάποια βήματα πια που θα γίνονται. Υπάρχει και δαπάνη στην όλη ιστορία, 400 ευρώ, 300 το παράβολο. Είναι όμως αναγκαίο, είναι μονόδρομος αυτή η διαδικασία πια από εδώ και πέρα, είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία αν θέλει κάποιος να ξεμπερδέψει. Σε τι χρόνο? Maximum, λένε όσοι γνωρίζουν το όλο θέμα καλύτερα από εμάς, maximum σε 6 μήνες. Από την ώρα δηλαδή που κάποιος θα πει ότι θέλει να κάνει έξωση σε έναν ενοικιαστή, σε 6 μήνες θα έχει ξεμπερδέψει. Βεβαίως το μεσολαβήσαν διάστημα θα υπάρχει και η δυνατότητα να κοπών, αλλά όλα θα τελειώσουν μέσα σε ένα εξάμηνο και όχι σε 2-3 ή 5 εξάμηνα ή και 15 εξάμηνα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε όταν πήγαμε στο διάλειμμα ότι θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τα όσα πλέον εξελίσσονται γύρω από την τραγική ιστορία της Μυρτός, φίλες και φίλοι, διότι φαίνεται πως εδώ δεν βρεθήκαμε σε ένα περιστατικό μεμονωμένο, δεν παρασύρθηκε δηλαδή εκείνο το βράδυ, ούτε ήταν εκείνη η συγκεκριμένη παρέα που τα μέλη της τώρα τα δύο είναι προφυλακισμένα, ούτε ήταν αυτή η συγκεκριμένη παρέα που υπερέβαλε, αστόχησε και είχαμε ένα μεμονωμένο τραγικό περιστατικό. Εδώ φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα. Ο δικηγόρος της, ο συνήγορος της οικογένειας της κοπέλας, το υπενήχθηκε και μάλιστα σε σχετικό ρεπορτάζ διαβάσαμε και στο pelop.gr, ότι δηλαδή εδώ είναι ένα εκτεταμένο κύκλωμα που συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο που όλοι μάθαμε, δηλαδή διοχετεύει ναρκωτικά σε κορίτσια και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά τα κορίτσια κιόλας πέφτουν και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, στο κρεβάτι επιτίδιων, διότι τα εκμεταλλεύονται αυτά τα κορίτσια σεξουαλικά οι επιτίδιοι, αυτοί οι οποίοι έριξαν αυτή την κοπέλα στα ναρκωτικά και που τελικά από υπερβολική δόση έχασε τη ζωή της. Εμείς λοιπόν αύριο στην Ουφέντα Πελοπόννησος έχουμε μαρτυρία συγκεκριμένη μιας μητέρας άλλης κοπέλας που μάλιστα, φίλες και φίλοι, επειδή είχε μπλέξει σε αυτό το κύκλωμα της Κεφαλονιάς, την πήραν την κοπέλα και την πήγαν εκτός αρκοστολίου για να γλιτώσει από αυτό το κύκλωμα στο οποίο είχε πέσει για κάποιους μήνες στα τέλη του 2024 και καταγγέλλονται από την μητέρα τα ίδια που έπαθε δυστυχώς και η Μυρτό, φίλες και φίλοι, μόνο που αυτή η κοπέλα ξεγλίστρησε, είναι και πτυχιούχος, συνειδητοποίησε ότι είχε βρεθεί μέσα σε αμαρτωλή ιστορία και κατάφερε να ξεφύγει με τη συνδρομή και των γονιών της και να μένει στην Αθήνα. Αλλά τα ρίχνει, φίλες και φίλοι, στον έναν εκ των δύο που είναι προφυλακισμένος, στον Αλβανό. Αυτός ήταν εκείνος που και τότε το 2024 είχε παρασύρει τη συγκεκριμένη κοπέλα, την πτυχιούχο που σήμερα είναι 22 χρονών. Αύριο πολλές πρόσθετες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, για αυτό το θέμα που συντάραξε την ελληνική κοινωνία θα έχουμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Αυτά λοιπόν, να πάμε και στον Νίκο Αλιάγα. Για τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό για τον διάσημο παρουσιαστή, φίλες και φίλοι, από το Μεσολόγιο, από τα σταμνά του Μεσολογίου, έγινε γνωστό ότι ένα γραμματόσημο

με προσφορά που δεν ξεχνά τον τόπο του, που συμπεριφέρεται πατριωτικά. Να τα λέμε αυτά, φίλες και φίλοι, διότι το ξαναλέμε, αυτά τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσουν με αφορμή τη χρονιά ορόσημο των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των Μεσολογγητών που συνήρπασε και συγκλώνησε όλη την Ευρώπη. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Πριν από λίγο έδωσε στην δημοσιότητα και επιστολή παραίτησης ο πρώην υπουργός, φίλες και φίλοι, ο Χάρης Καστανίδης, παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ με μια επιστολή όπου, όπως λέμε, ταχώνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος το 2023, καθότι ήταν και υποψήφιος και στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, κράτησε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Ο Χάρης Καστανίδης είχε εκλεγεί πρώτος εκεί, μετά βέβαια τον Ανδρουλάκη που δεν χρειαζόταν σταυρό και δεν μπήκε στην Βουλή, και στη συνέχεια είχαν πολλές αντιπαραθέσεις μέχρι που τώρα ο Καστανίδης αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Θεσμοθετήθηκε ένα ανώτατο όριο θητιών στο καταστατικό του κόμματος στο τελευταίο συνέδριο και έτσι, φίλες και φίλοι, δεν είχε το δικαίωμα να είναι πάλι υποψήφιος. Οπότε στην μακροσκελή δήλωσή του ο Καστανίδης λέει ότι δεν παρετούμε μένα από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε όμως από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με την διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Μάλιστα. Κρατώ, λέει, και ολοκληρώνει την δήλωση της παραίτησής του ο Χάρης Καστανίδης, κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Αυτό το ότι θα είναι μάχημος και από εδώ και πέρα δεν αποκλείει ο Χάρης Καστανίδης κάτι άλλο, να επιλέξει, αξιόλογος πολιτικός, καταρτισμένος, πραγματικά, φίλες και φίλοι. Τώρα ο Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα το 2023 και από τότε δεν μπόρεσαν να γεφυρώσουν το χάσμα, το μεταξύ τους χάσμα, και φτάσαμε σήμερα στην παραίτηση Καστανίδη. Δεν είναι καλό αυτό για το ΠΑΣΟΚ, γιατί είπαμε ένα καλό, αξιόλογο, ποιοτικό στέλεχος, δεν το χάνεις. Λοιπόν, τελειώσαμε, Διονύση, τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Ήταν και σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές και καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα στενά του ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιδιοσιογραφικού Ιστότοπου Άξιος. Το Αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζι. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατά την άφηξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλτ Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την ίδια Σύνοδο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ενδέχεται να θεωρήσει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί επιθετικά. Αξιωματούχοι άμυνας και πολιτικοί, αναφέρει το πολίτικο, εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δει τα επόμενα 1 με 2 χρόνια όσο ο Ντόναλτ Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη ενισχύσει πλήρως τη στρατιωτική της ικανότητα ως ευκαιρία για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί σε λίγη ώρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 μετά το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό των ΜΟΥ, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομολογό του. Οι μάχες συνεχίζονται μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολά στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 10 μαχητές της Χεζμπολά, οι οποίοι αποτελούσαν απειλή, δήλωσε ο στρατός της χώρας. Επιπλέον καταστράφηκαν υποδομές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μέσων μάχης και στρατιωτικά κτίρια. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δέτα, κυρίες και κύριοι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Παρετείται από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, απαριθμεί τις ενέργειες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό του, εκφράζοντας τη δυσφορία πως η επιλογή της έδρας της Θεσσαλονίκης το 2023, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που έλεξαν πρώτο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης στην επιλογή του, στην ανακοίνωσή του, και επισημαίνει ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Ο κύριος Καστανίδης θεωρεί προσβλητικό και υστερόβουλο τον ισχυρισμό του κύριου Ανδρουλάκη ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία ευθύνονται για πελατειακές σχέσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος έχει υπογράψει νόμους κατά της διαφθοράς και καταλήγει λέγοντας ότι παρετείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από 3 πράγματα: τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εκτέλεσης έργων αποκατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι μέσα από μια σειρά ενηγματικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εικόνες εμφανίζεται ο τίτλος Foreign Tongues, χωρίς να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες για την ημερομηνία κυκλοφορίας. Πρόκειται για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το θάνατο του Charlie Watts. Και ο καιρός γενικά έθρου σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
8: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
9: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
10: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
9: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
10: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
11: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε και καλό μήνα να έχουμε, γιατί την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Δεν είχαμε εκπομπή και δεν ανταλλάξαμε ευχές για το καινούριο μήνα που μπαίνει. Βέβαια, μας μπήκε λίγο έτσι με κρύο. Έτσι, μην λέμε τα ίδια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και εσείς, η πλειοψηφία τέλος πάντων, γιατί είναι κάποιοι που βλέπεις ενώ κάνει κρύο κυκλοφορούν με κοντομάνικα, ή το ανάποδο, κάποιοι ενώ κάνει ζέστη, τους βλέπεις με μπουφάν, με πουλόβερ, με τέτοια και απορείς, αλλά μπας πίσω, ο καθένας έχει τη δική του θερμοκρασία. Έβγαινες το βράδυ έξω και ήθελες ακόμα και μπουφάν. Εντάξει, εγώ ξέρω ένα φούτερ, μια φόρμα και το πάνω μέρος κτλ. Έκανε πραγματικά κρύο. Θα μου πει κάποιος, εδώ χιόνισε και στα Καλάβρυγα, πώς να μην κάνει και κρύο? Αλλά είδατε αυτές οι θεαματικές μεταπτώσεις του καιρού, που δεν ξέρω τώρα αν είναι από την περίφημη κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Από Τετάρτη-Πέμπτη ήδη θα αρχίσει, από σήμερα λέει, να ανεβαίνει η θερμοκρασία, και από Τετάρτη-Πέμπτη θα φτάσουμε σε 25-27, ακόμα και 28 βαθμούς θερμοκρασία. Και κάπου άκουα, δεν ξέρω αν είναι και για την περιοχή μας, ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να χτυπήσει μέχρι και 30, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεχυθεί μπόλικος κόσμος στις παραλίες. Όχι τόσος πολλής, γιατί θυμίζω οι πιτσιρικάδες, τέλος πάντων, γονείς, συγγενείς, καθηγητές, μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, της Τρίτης Λυκείου, συγγνώμη, ήδη έχουν μπει στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Άρα, γεια Σωτήρη μου, άρα οι παραλίες δεν έχουν ακόμα τόσο πολύ κόσμο. Οι παραλίες θα αρχίσουν να φουλάρουν πραγματικά μόλις ολοκληρωθούν οι πανελλήνιες και θα τρέξει να κατακλείσει τις παραλίες και τα παραλιακά μαγαζιά και όλη αυτή η νεολαία των 16-17 που θα έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμασία τους. Γεια σου, Σωτήρη μου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Γιατί έγινε, τι έλεγες τώρα?
0: Όχι, έλεγα για τη διαφορά ότι έκανε όντως κρύο τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, στον ήλιο ήταν μια χαρά, αλλά όταν καθόσουνα σε ίσκιο, εγώ ενώ κυκλοφορούσα μόνιμο με το κοντομάνικο, ήθελα από πάνω μια ζακετούλα, το πάνω μέρος της φόρμας, οπωσδήποτε.
1: Το βράδυ έκανε κρύο.
0: Το βράδυ, δε, αυτό, μπράβο. Το βράδυ έκανε κρύο. Δεν στεκόσουνα.
1: Κοίτα, και δεν εύκολα έξω. Και είναι και η αίσθηση που δημιουργείται από το μυαλό μας. Το μυαλό μας πολλές φορές καθοδηγεί το πώς νιώθουμε, να ξέρεις. Δηλαδή, τώρα επειδή είναι καλοκαίρι,
0: ναι,
1: αρχίζει και μπαίνει καλοκαίρι, άγχος, δηλαδή δεν έχουν καταργηθεί εποχές στην ουσία, που δεν λες είναι καλοκαίρι, αρχίζει και περνά στο μυαλό σου το υποσυνείδητο ότι εντάξει, καλοκαίρι είναι, οπότε δεν κρυώνω, και ναι, το περνά και λειτουργεί σαν πλασίμπο.
0: Ναι.
1: Ενώ αν ήταν χειμώνα, θα έλεγε τώρα πρέπει να πάω παλτό. Γούνα. Άρα λοιπόν. Παίζει ρόλο το πώς καθοδηγεί το μυαλό, ξέρεις, και το σώμα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έκανε κρύο, έκανε πολύ κρύο. Απλά επειδή στο μυαλό μας λέμε, α, καλοκαιράκι μπήκε, λες εντάξει, ναι, ναι, ναι, βάζω μια ζακετάκια.

0: κοιμόσαι, θα έλεγες τώρα να βάλω μια γούνα, θα έλεγες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις γούνα.
1: Γούνα.
0: Εκεί, αφού έχεις τόσους φίλους εκεί, εσύ Κορέα, Βόρεια Κορέα.
1: Ρε φίλε, δεν έχω γούνα.
2: Έχει μία που
0: θα έχει. Και στη Βόρεια Κορέα σου έχει στείλει ο Κιμ Γιόνγκ.
1: Έχει μία η μάνα μου, αλλά δεν μου κάνει ρε γάμο. Δεν νομίζω.
0: Εσένα σου έχει στείλει ο Κιμ Γιόνγκ καμία εκεί. Αυτές έχουν κάτι ωραίες γούνες εκεί στη Βόρεια Κορέα.
1: Φίλε, και για τους άντρες είναι φοβερό η γούνα, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι καλές οι γούνες γιατί είναι ζωάκια που πεθαίνουν.
1: Ναι, εντάξει. Πέρα που λακά, εδώ έχει γίνει ο χειμώνας τόσο υποφερτός για μένα τουλάχιστον. Όχι, μάλλον το πολλιό για την περιοχή μας. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πω σε κάποιον που είναι στην Κοζάνη. Όχι. Και πρέπει να ανάβει από τον Οκτώβριο το καλοριφέρ του ή το τζάκι του.
0: Βέβαια, αλλιώς έχει μάθει όμως αυτός.
1: Ναι, έχει μάθει. Άλλο θέλω να πω.
0: Το σώμα, εμάς, το σώμα.
1: Δηλαδή, εγώ έχω πάρει τα τελευταία χρόνια, έχω στην καρνταρόπα μου 3-4 παλτά, εκ των οποίων σπάνια να τύχει να φορέσω ένα ή δύο.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, δεν είναι.
0: Η Ελλάδα εντάξει, έχει αλλάξει το κλίμα, βέβαια.
1: Και εδώ στην περιοχή μας.
0: Βέβαια, το έχει αλλάξει το κλίμα. Τώρα θα είναι μεγάλες κουβέντες. Και παράδειγμα, ας πούμε, λες τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Να σου πω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πας και από προϊστορικές εποχές και πιο μετά, οι Βίκινγκς, ας πούμε, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το κρύο. Εσύ πήγαινε στα Βόρεια και λες, πω, πω, τι κάνω. Και οι Βίκινγκς κάναν πόλεμο. Γιατί ο οργανισμός προσαρμόζεται στις συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ μπορεί να κρυώνει κάπου και άλλοι θα είναι όπως και αυτοί. Εσύ ζεσταίνεσαι εδώ, έχει 30 βαθμούς και έρχεται το Βόρειο και λέει: πω, πω, εδώ θα καούμε.
1: Ναι.
0: Το σώμα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος είναι μια τέλεια μηχανή.
1: Ναι. Ή επίσης άλλο που θα το έχεις δει και εσύ, φαντάζομαι, βλέπω κόσμο ακόμα και τώρα που κάθεται με τις ώρες στον ήλιο. Επειδή είμαι εγώ να καθίσω πάνω από 10 λεπτά δεν μπορώ.
0: Στον ήλιο έτσι το καλοκαίρι που.
1: Όχι το καλοκαίρι, και τώρα.
0: Καλό είναι,
1: δηλαδή βλέπω σε καφετέρι, σε εστιατόριο μεσημέρι και κάθεται στον ήλιο. Εγώ δεν μπορώ να καθίσω στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Αν με βαρέσει πάνω από 10 λεπτά δεν μπορώ.
0: Ναι. Καλό είναι βέβαια.
1: Βέβαια δεν είμαστε όλοι ίδιοι και αυτό λες. Ναι. Είναι καλό τελικά να μας βλέπει ο ήλιος.
0: Είναι καλό, το λένε οι επιστήμονες.
1: Ναι, οι επιστήμονες λένε ότι όχι, ρε Σωτήρη. Οι δερματολόγοι λένε ότι και η υπερέκθεση στον ήλιο.
0: Εντάξει, ναι, δεν σου λένε να κάνει με 40 βαθμούς και ο ήλιος και να. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λέμε τώρα για τον αναλιάζεσαι που λέμε. Αυτό το λένε όλοι.
1: Στις παραλίες πώς κάθονται. Εντάξει, νεαροί είναι
0: περισσότεροι.
1: Και κάθονται 3 ώρες.
0: Αυτό είναι και επικίνδυνο από ένα σημείο και μετά. Το έχουν πει και επίσης οι επιστήμονες. Θέλει προσοχή.
1: Κινδυνότητα είναι το νούμερο ένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω και το θέμα της αντοχής.
0: Α, όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω και το νόημα. Το νόημα έχω καταλάβει εγώ.
1: Ερεσοτήρι του αρέσει. Αυτό πάει κάτσε στον ίσιο και του αρέσει τον ίδιο.
0: Του αρέσει να κάνουν ηλιοθεραπεία σε πολλού και σε πολλέ.
1: Ναι, ρε παιδί, ηλιοθεραπεία. Τι διάλογο, δεν καίγονται.
0: Εφάζουν αντιλιακά.
1: Τι να κάνει το αντιλιακό. Θα μου άμα πιάσει πέτσα πάνω το δέρμα.
0: Έχει γιορτάκι μετά.
1: Καλά.
0: Καλόι.
1: Καλά. Λοιπόν. Τι έχουμε έχει, τώρα.
0: Τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα. Ναι, επίσης ο καιρός είναι το πιο κρύο, πιο κρύος Μάης, το πιο κρύο πρώτο τρίμηνο.
1: 100, δεν θυμάμαι
0: πόσο άκουσα να δελτίζω ειδήσεων. 40.
1: Όχι, πιο 40. Νωρίτερα άκουσα. Η πιο κρύα πρωτομαγιά από το 1100 τόσα χρόνια. Είδες
0: τώρα, θυμάσαι τι είχα πει εγώ πριν από χρόνια. είχα πει. Δεν είμαι επιστήμονας, έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη. Επίσης δεν σημαίνει ότι έχουμε.
1: Εντάξει, γνώμη.
0: Ο δημοσιογράφος επίσης.
1: Σε ένα θέμα δεν έχουμε άποψη επιστημονική. Απλά μπορεί να έχουμε. Γνώμη... Έχοντας διαβάσει, ναι, εντάξει, μια γνώμη.
0: Δεν μπερδεύουμε τη λέξη. Συγγνώμη, είναι άποψη.
1: Ναι, μου εντάξει. Εννοώ... ναι, άλλη όμως η άποψη, Σωτήρη, του επιστήμονα σε ένα θέμα που είναι εξειδικευμένο και άλλο ειδικό.
0: Λοιπόν, επίσης και εμείς όταν έχουμε μια γνώμη, λοιπόν, άποψη, προέρχεται από αυτά που διαβάζει και από του επιστήμονε. Απλά κολλά ένα παζλ μετά. Μπακολλεί ένα παζλ, έτσι. Επίσης μην ξεχνάμε ότι και οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα του απορρίτου. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε με ανθρώπους, δεν είναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι οι επιστήμονες σου λένε όλα όσα ξέρουν.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: άρα
1: βλέπω,
0: λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, ότι πολλοί λέγανε ότι έρχεται ότι οι άλλους με την κλιματική αλλαγή της θερμοκρασίας, ότι οδηγεί, νομίζαν όλοι, ότι οδηγεί περισσότερο, ότι οδηγεί σε, θα έχουμε μόνο ζέστη, μόνο αυτά. Και βλέπεις τελικά. Φέτος είχαμε πάρα πολλές βροχές.
1: Ναι.
0: Είχαμε επίσης μέρες με πολύ κρύο. Επίσης και στην Πάτρα ακόμα εδώ μπορεί να μην είχε κρύο, αλλά η θερμοκρασία είχε πέσει το βράδυ. Έπεφτε κάθε μέρα αρκετά, έκανε ψυχρά.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από άλλα χρόνια.
1: Σωστά.
0: Παρατήρησα εγώ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν σημαίνει. Είχα πει εγώ λοιπόν πριν πολλά χρόνια ότι το γεγονός της κλιματικής αλλαγής που πράγματι υπάρχει άλλο τη θερμοκρασία, γιατί καταγράφεται, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, δεν σημαίνει ντε και καλά ότι θα οδηγήσει μόνο σε. Καύσωνες και σε διαρκείας και σε ξηρασίες και μπορεί να οδηγήσει και σε ακραία φαινόμενα με βροχές, με παγετώνες κτλ. Ακόμα και σήμερα λοιπόν οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να τα βλέπουμε αυτά τώρα. Είδες πόσες βροχές έχει η Ευρώπη, πόσα χιόνια σε πολλές περιοχές έχουμε ρεκόρ χιονιού. Και τώρα αρχίζουν και λένε ότι μπορεί τελικά να οδηγεί η ακραία θέρμανση του πλανήτη, μπορεί να οδηγεί και σε εποχές παγετώνων.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κάνουν χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, εξίσου τρομακτικό είναι και αυτό που ήδη έχουμε
0: γνωρίζει
1: το φαινόμενο
0: κανείς.
1: Το El Niño.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι η φύση δεν μπορεί να τη γνωρίζει κανείς πώς θα τη δράσει. Οπότε ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι σε όλα τα πράγματα.
1: Που ζεσταίνονται οι θάλασσες. Και...
0: ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες, ζεσταίνονται.
1: Ναι. Μα τη θάλασσα εκεί. Εκεί δεν είναι κάτι ότι εγώ έχω άλλη γνώμη εσύ και ο επιστήμονας. Αφού μετράνε
0: αυτά για τα
1: τη θερμοκρασία της θάλασσας και είναι αρκετά υψηλότερη, αρκετά και ακόμα διάβαζα, και 2 βαθμούς να είναι, παίζει ρόλο.
0: Και διάβαζα κάπου κιόλας πρόσφατα αυτά που σας έχω πει εδώ και χρόνια. Βλέπεις ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία στις θάλασσες αρχίζουν και έρχονται και ψαράκια από τα οποία δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Χαριάκια αυτά. Βλέπεις τους
1: καρχαριάκια.
0: Δεν έχεις δει πώς θα εμφανίζονται ξανά.
1: Ωραία, καρχαριάκι να έρθει, δεν με πειράζει σοβαρά. Ειδικά, εντάξει, κάποια στιγμή θα το δω ή δεν θα κάνει εκεί που κάνω εγώ.
0: Όχι.
1: Οι τσούχτρες είναι εδώ.
0: Καλά, γιατί αυτό ποιο το είπε ότι καρχαριάκι. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Οι καρχαριάκι δεν βγαίνουν έξω και δεν βγαίνουν μόνο με στα βαθιά. Αυτό ποιο το λέει.
1: Στην Αμερική.
0: Όλες οι επιθέσεις στην Αμερική, στην Αυστραλία στα ξέβαθα γίνονται.
1: Ναι, αλλά στο Ρίο δεν έχει βγει καρχαριάκι.
0: Ακόμα εντάξει.
1: Και στον Ψαθόπυργο που κάνω εγώ πάνω.
0: Ακόμα δεν βγαίνουν. Στην Ελλάδα τρώνε, έχουν φαεί μέσα.
1: Τσούχτρες όμως βγαίνουν.
0: Τσούχτρες είναι επίσης πρόβλημα.
1: Και ευτυχώς που είναι κάποιες έτσι με χρωματιστές και τις βλέπεις και από
0: ναι. Επίσης ακόμα δεν έχουν έρθει εδώ στην περιοχή αυτά τα πηγαίνουν τα ψάρια που είναι στην Κρήτη και τα λαγόψερα ποια είναι και τα...
1: Ναι, δαγκώνουν αυτά, Σωτήρη.
0: Όχι, αυτά είναι τοξικά.
1: Δηλαδή
0: τοξικότητα, μπορεί να σε τσιμπήσει και, ή το πόσο μάλλον το φας γιατί μπορεί να το ψαρέψουν οι άνθρωποι που το ξέρουν. Θέλει προσοχή γενικώς. Και η αλεία επηρεάζεται και η αλεία. Επίσης επηρεάζονται τα οικοσυστήματα. Γιατί έρχονται ψάρια θηρευτές που τρώνε τα άλλα ψάρια και χαλάει το οικοσύστημα. Είναι μεγάλα θέματα αυτά τα οποία οι επιστήμονες τα έχουν πει. Περνάνε λίγο στο απειρόβλητο.
1: Ναι.
0: Μάλλον περνάνε λίγο.
1: Όχι, αυτά και για τον κόσμο. Καλό είναι να διαβάζετε κάποιου ειδικού. Θυμάμαι πέρυσι και πρόπερσι.
0: Καλό είναι ο κόσμο αντί να διαβάζει, αντί να βλέπει 2 ώρες χαζομάρες στο TikTok.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Που βλέπουμε κάτι χαζοχαρούμενα πραγματάκια τα οποία μας γεμίζουν και πουλάνε και βγάζουν και λεφτά κάποιοι από εσάς. Καλό είναι να διαβάζει ο κόσμο και καμιά σοβαρή έρευνα για να κονίσει το μυαλό του, να σκέφτεται και να δημιουργεί και μια πρόληψη και μια ατομική ευθύνη στα πάντα. Έτσι.
1: Και εγώ δεν λέω σε τι να διαβάζει κάποιο. Ποτέ δεν θα κάνω στον άλλο, άμα δεν γουστάρει, να διαβάσει ένα βιβλίο, οτιδήποτε δεν γουστάρει. Έτσι δεν του αρέσει, δεν μπορεί, σου λέει θέλω να χαλαρώσω. Αλλά δηλαδή καλύτερα να διαβάσει π.χ. για αυτό που λέμε. Ότι γιατί τα ψάρια π.χ. πολλές φορές και οι ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν και λένε δεν είχε ψάρια. Γιατί έχει ζεσταθεί το νερό έξω και πάνε όλο και πιο μέσα και να δει πώς γίνεται αυτό παρά, είπα ένα παράδειγμα, παρά να δει που λες το TikTok έτσι, και το Instagram και το αυτό. Εντάξει.
0: Λένε ό,τι τρως γίνεσαι. Ό,τι διαβάζεις γίνεσαι.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Ό,τι τρως γίνεσαι, τι εννοείς.
0: Έτσι δεν λένε, ό,τι τρως γίνεσαι. Τρως κακή τροφή, παχαίνεις και κινδυνεύεις. Έτσι δεν είναι επιστήμονα. Εγώ λέω λοιπόν, ό,τι διαβάζεις γίνεσαι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος λοιπόν χάνει όλη την ώρα να βλέπει χάχες και χαζομάρες και ανοησίες.
1: Χάχες, τι είναι αυτό.
0: Χάχες, αυτούς που βγαίνουν και κάνουν.
1: Χάχες.
0: Δεν έχει τίποτα. Χάχες. Αυτοί είναι που βγαίνουν και κάνουν. Χάχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ερευνητής, ο επιστήμονας που μπορεί να σώσει τη ζωή σου από έναν ιό, δεν το βλέπεις, δεν το παρακολουθείς, δεν του κάνεις like. Και δεν πληρώνεται. Παίρνει και πληρώνει το άλλο. Και μετά λέμε, είπε τους αθλητές. Τα ίδια πράγματα. Αυτά όλα είναι κοινωνικές ανισότητες. Οι κοινωνικές ανισότητες οδηγούν σε μια κατάρρευση κοινωνίας. Στην κοινωνία που καταραίει, εμείς παίζουμε ρόλο. Δεν καταραίει η κοινωνία από μόνη της. Παίζει ρόλο το που κάνεις το like, ποια εκπομπή ακούς, ποιον υποστηρίζεις, ποιον ακολουθείς. Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δυστυχώς είμαστε στην εποχή των αλγορίθμων, όπου οι αλγόριθμοι κατευθύνουν βέβαια στις ανοησίες για να κυβήσουν τον κόσμο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ο κόσμος, αν διάβαζε βιβλία, αν άκουγε τους επιστήμονες, δηλαδή σε μια εκπομπή, βάλε εκπομπές της επιστημονικής κοινότητας και βάλε εκπομπές με τους χάχες.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε τώρα ο Σωτήρης είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι μπορεί να τους δημιουργεί απορία. Δεν θα πω την άγνοια, τους προκαλεί απορία. Παιδιά, αυτό συμβαίνει και με έχω ρωτήσει κάποιοι εμένα που είμαι άσχετος γενικά και με έχω ρωτήσει, μα μου λέει. Όχι τώρα, Ντάκη. Λοιπόν. Με έχουν ρωτήσει κάποιοι Άκου, καλά και ο Διονύσης δεν το ξέρει. Ρε παιδί μου, μου λέει, γιατί το Facebook μου πετάει όλο αυτό, αυτό και αυτό και τα υπόλοιπα. Και του εξηγώ με την ασχετοσύνη τη δική μου, αλλά πρώτη ξέρω ότι το Facebook δεν σου πετάει τίποτα στην τύχη. Όταν θα πατήσεις μία μαλακία με τα συγχωρήσεως να δεις, θα σου πετάει μετά συγγενή θέματα με αυτό που πάτησες. Άρα όταν θα πατήσεις μία βλακεία, θα σου πετάει βλακίες.
0: Ναι, μετά μην κατηγορούμε το κάθε Facebook και κάθε πλατφόρμα,
1: λέμε,
0: γιατί εσύ επιλέγεις.
1: Μετά πετάει όλα αυτά.
0: Ναι, ας προσπράβω. Οπότε λοιπόν δεν φταίει ούτε
1: φίλε
0: η πλατφόρμα, ούτε
1: ακούτε,
0: το Instagram, ούτε το Facebook. Φταίει εσύ που βλέπεις συνέχεια αυτά. Αν αρχίσεις και βλέπεις επιστήμονες, δηλαδή πήγαινε στο YouTube.
1: Σωτηρή, εγώ δεν θέλω να βλέπει υπάρχουν, συνέχεια επιστήμονες.
0: Αλλά
1: όταν βλέπεις συνέχεια τέτοια. Βλέπει
0: όμως και κάποιο
1: σοβαρό.
0: Υπάρχουν τρομερές εκπομπές. Υπάρχουν τρομερές εκπομπές σε κανάλια, μην κάνω διαφήμιση, σε κανάλια τα οποία δεν είναι διάσημα. Τρομερές εκπομπές ποιότητα. Που είναι στο ίντερνετ επάνω αυτή τη στιγμή, από κανάλια περιφερειακά και στην Κρήτη, ειδικά. Τρομερές εκπομπές με επιστήμονες, με φοβερά πράγματα τα οποία λένε, με έρευνες, με τα λοιπά. Λοιπόν, αντί λοιπόν να βλέπεις αυτά.
1: Για το φίλο μου το Σαχίνι, λέει.
0: Μπράβο, φοβερός.
1: Ναι. Εγώ να σου πω, κοίτα, επειδή είναι και φίλος ο Γιώργος,
0: μπορεί
1: να
0: το
1: και λίγο, ναι, είναι και φίλος ο Γιώργος, λόγω Κρήτης και τα λοιπά. Κοίτα, η εκπομπή για μένα που κάνει ο Γιώργος δεν την βλέπω σε κανένα κεντρικό κανάλι.
0: Πουθενά, και έπρεπε να είναι παντού.
1: Δηλαδή, με αυτούς που καλεί, και όχι μόνο με αυτούς που καλεί,
0: και, το...
1: και ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση στο Κρήτη TV.
0: Μπράβο.
1: Κάθε Παρασκευή βράδυ, από 10 μέχρι 1 τη ώρα κρατάει.
0: Είναι κόσμημα.
1: Και μπορείτε να τη βρίσκετε και στο YouTube.
0: Εγώ και τις βλέπω. Εγώ...
1: κόσμημα για τη δημοσιογραφία.
0: Είναι κόσμο και μάλιστα να σου πω κάτι. Όταν ταξιδεύω εγώ και Αθήνα Πάτρα που ταξιδεύω συχνά, βάζω και βλέπω. Ταξιδεύω με το λεωφορείο που ταξιδεύω, έτσι γι' αυτό δεν είναι εγώ. Στο λεωφορείο ταξιδεύω, το χτέλ. Λοιπόν, οπότε τι κάνω. Βάζω τις εκπομπές, ας πούμε, 2 ώρες και έχω αξιοποιήσει την ώρα μου. Όταν ταξιδεύω. Φαντάσου να βλέπω ανοησίες και χάχες και χαραχούχα και όλα αυτά.
1: Υπάρχουν εκπομπές, σαν και αυτές που λέει ο Σωτήρης και λέμε,
0: εννοείται,
1: που μπορείτε να τις βρίσκετε στο YouTube και σε ένα ταξίδι ή κάποια στιγμή να κάτσετε στο 1 τέταρτο 20 λεπτά να τις ακούσετε. Δεν σας κάνουμε μάθημα τώρα. Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι μάθημα. Είναι, βάζεις
1: λέμε,
0: το μυαλό σου. Ακούγες κάτι.
1: Ρε παιδί μου, ακούς και κάτι άλλο.
0: Το μυαλό χρειάζεται. Πρόσεξε. Και εγώ θα βγω το βράδυ έξω. Χρειάζεται και μια αποσυμπίεση στο μυαλό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται. Δεν μπορείς όμως να είσαι μόνο στο χαχαχούχα, γιατί μετά δεν θα σκέφτεσαι. Θα σταματήσεις να σκέφτεσαι.
1: Δείτε και την κουταμάρα. Δεν σας λέμε να μην δείτε την αποσυμπίεση.
0: Δες και την μπάλα σου για την αποσυμπίεση. Δεν μπορείς να ασχολείσαι όμως όλη την ημέρα με αυτό το πράγμα. Δεν
1: γίνεται. Κουταμάρα, αλλά όχι μόνο κουταμάρα.
0: Εγώ είμαι μπασκετικό, μου λέει μπασκετικό και πιο πολλές ώρες ασχολούμαι με τα άλλα. Και λέω το μπάσκετ είναι χόμπι που είναι και δουλειά μου. Έτσι. Είναι και χόμπι, είναι δουλειά μου. Είναι 2 ώρες την ημέρα, 3. Τις άλλες ώρες. Εγώ θα δω επιστημονική κοινότητα, θα δω πράγματα. Θα πάω να χαλαρώσω και το βράδυ από το ποτό μου. Πρέπει να γεμίζουμε το χρόνο μας ποικίλο τρόπο για να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί έχουμε φτάσει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Δεν μας θέλει λοιπόν ούτε η Meta, ούτε το Instagram, ούτε το Facebook, κανένα. Μας θέτει το μυαλό μας όταν εμείς βλέπουμε μόνο αυτά, γιατί ο αλγόριθμος σας κατευθύνει σε αυτά. Είναι πάρα πολύ απλά. Πάμε
1: διάλειμμα. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θυμίζω στη συντροφιά μας, Φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευση, Επιλογή Γνώσης, Παντανάση 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Πού πηγαίνετε τα παιδάκια σας, πώς μαθαίνουν, τι μαθαίνουν και πόσο καλά το μαθαίνουν. Μια πραγματικά παρείστικη οικογενειακή ατμόσφαιρα, μακριά από στρατιωτικούς και άλλους και άλλης φύσεως κανονισμούς. Επιλογή Γνώση, υπάρχει και δοκιμαστικός μήνας για να πάρετε μια γεύση, να δείτε αν γουστάρετε ή αν δεν γουστάρετε και παίρνετε το καπελάκι σας και φεύγετε, αλλά νομίζω ευτυχώς ότι το 1%
0: είναι αυτό που είναι
1: θα
0: στην Πάτρα, γιατί
1: εφόσον πάνε.
0: Φαντάζομαι τον Παντελή να ήταν στις χώρες που υποστηρίζει εσύ, του Ιράν και του Βόρεια Κορέα.
1: Γιατί? Μια χαρά θα ήταν εκεί ο Παντελής. Μια χαρά θα ήταν εκεί, σου λέω. Πάμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θα και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή Γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Λεύκα Πατρών μετά τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλη. Το πυρηνό μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η έντονη οσμή από καμένα ελαστικά και ατμοσφαιρική επιβάρυνση προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους που ζητούν άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Στην επικαιρότητα και το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμούς δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σημαντικές εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παραδόθηκαν 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια φοιτητικών εστίων, ενώ ξεκινά άμεσα η ανακαίνιση ακόμη 102 στο πλαίσιο συνολικής αναβάθμισης των υποδομών. Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου και τη δημιουργία νέου δημοτικού κημητηρίου στην Πάτρα, καθώς υπάρχουσες δομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου εντείνονται τα μέτρα πρόληψης στην Αιγιάλεια με έμφαση στον καθαρισμό οικοπαίδων και τους περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές στις ημέρες υψηλού κινδύνου. Αλλαγές από σήμερα στην Ολυμπιαδό λόγω εργασιών σε σύραγγες του Πλατάνους προς Αθήνα. Έως τις 10 Μαΐου θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας με το κλάδο προς Αθήνα να κλείνει και την κίνηση να διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Στα αθλητικά, εβδομάδα εξελίξεων για την Παναχαϊκή με κρίσιμες επαφές για το μέλλον της ομάδας και το management, ενώ στον Προμηθέα συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο καιρός ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησο FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM
10: 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο, Πελοπόννησος FM 103,9. Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργενάκης, Διονύσης Στεφανόπουλος στη συντροφιά σας. Και φυσικά στη μεγάλη παρέα, όλοι εσείς που μας ακούτε ολούθε και από την Πάτρα και από την Αχαΐα και από την Ελλάδα και από κάθε πλευρά του κόσμου.
1: Και Τεχεράν που μας ακούνε.
0: Εννοείται και Τεχεράν και Τεχεράνη και.
1: Έχουν και μεταφραστές τώρα αυτόματα.
0: Ίσως και από τους φρουρούς επανάστασης και έχουν Έλληνες που τους κάνουν μετάφραση. Γιατί. Μπορεί να είναι καλά παιδιά, ρε Σωτήρη.
1: Η φρουρή της επανάστασης.
0: Μην είναι καλά παιδιά. Η φρουρή της επανάστασης. Τι έχουν. Φρουρή της επανάστασης, Σωτήρη μου. Της επανάστασης.
1: Είδες τι ανέβασα προχθές. Σκοτώσανε, δολοφονεί, απαχωνίσανε έναν άνθρωπο, έναν αθλητή. Το είδες εκεί. Το είδες αυτά. Μήπως εδώ ψάχνουν τους Έλληνες εδώ που μας λένε για αυτά τα καλά παιδιά του Ιράν εκεί.
0: Καλά, δεν είναι όλοι καλά παιδιά, όπως πιθανά δεν είναι καλά παιδιά.
1: Όχι, όλοι. Του... Αυτοί κυβερνάνε, μην μπερδεύεσαι.
0: Αφού σκοτώσατε το Χαμενεή, το γέρο.
1: Αυτοί κυβερνάνε. Όχι, αυτοί κυβερνούσαν και σκοτάνε τον κόσμο.
0: Σκοτώσατε το γέρο που έκανε κουμάντο.
1: Για 5.000 νεκρούς μιλάμε σε αυτές τις διαδηλώσεις.
0: Τραυματίσατε το γιο του και τώρα κάνει. Κάνουν οι τρομοκράτες.
1: Όχι, αυτοί κάναν πριν. 50.000 άτομα λέγεται ότι έχουν πεθάνει, ναι. Σκοτωθεί από το καθεστώς.
0: Τρομοκράτης όμως γίνεται κάποιος όταν τον έχεις τρομοκρατήσει, του έχεις κάνει κάτι και μερικές φορές αναγκάζεται. Δεν δικαιολογώ τον τρομοκράτη, αλλά να μην τους πειράζεται.
1: Να σκοτώνουν τις γυναίκες
0: μην επειδή πειράζεται.
1: Θέλουν να δουν ίντερνετ.
0: Λοιπόν, εκλογές έχουμε πει. Ο Σωτήρης έχει προβλέψει ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΦ, περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο, ναι. Εγώ επιμένω να λέω ότι μάλλον θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, για να μην χαλάσει το αφήγημα.
1: Νομίζω υπάρχει το θέμα της Προεδρίας κατά πρώτον. Έχει να κάνει με το πότε παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Την Προεδρία την παίρνουμε του χρόνου, νομίζω τον Ιούνιο, άρα μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι την Άνοιξη.
1: Ναι, βάλει όμως ότι άμα δεν βγει απευθείας κανείς.
0: Υπάρχει βέβαια και η εκτίμηση κάποιων ότι για να ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης και να πω εγώ την κακία μου. Έτσι, το λέω εκ των προτέρων ότι είναι πολιτική κακία. Για να μην πάνε τόσο πολλοί να ψηφίσουν, μπορεί να δεις να προκηρύξει τίποτα εκλογές τέλος Ιουνίου ή τον Ιούλιο, που θα λείπει πάρα πολύ κόσμος από εδώ και από εκεί.
1: Έχω κουραστεί, επειδή η δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Ήταν και από κόσμο με μέρα ελευθεροτυπίας χθες.
0: Ναι.
1: Και τα έγραψα κιόλας. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία σημαίνει εποχή επί της ουσίας, επί της ουσίας. Λοιπόν, η δημοσιογραφία έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Τι εξυπηρετεί να λέμε και να κάνουμε. Εμείς, επειδή δεν έχουμε συμφέροντα, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, και λέω πάντα το πιστεύω. Έχω βαρεθεί να ακούω τόσα χρόνια θα γίνει πόλεμο στην Τουρκία. Του λέω λοιπόν δεν γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχω βαρεθεί να ακούω για τις εκλογές. Όλο από εδώ και δύο χρόνια, όποιον έβλεπα πολιτικό, αυτά μου λέει εκλογές, έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές, έρχονται εκλογές. Όλο γελάω. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Να μιλάμε σοβαρά. Ο καθένας ό,τι θέλει χαίρεται και λέει. Δεν είναι λογική αυτή.
0: Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Και μέχρι τώρα, παρά το γεγονός του πρώτου καταλογισμού,
1: τα ίδια μου λέγατε.
0: Σε αυτό τουλάχιστον.
1: Τα ίδια θυμάσαι.
0: Λες ότι ο Μητσοτάκης σε αυτό που λέει είναι συνεπέστατος.
1: Τα ίδια μου λέγατε. Έτσι. Εσύ θυμάσαι για τις υποκλοπές και αυτά. Τι σου παγώ. Ό,τι σου.
0: Καλά, εκεί σηκώθηκε μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάντως
1: το θέμα στο κομμάτι όμως, το κομμάτι το προεκλογικό που αρχίζει σιγά σιγά πραγματικά να μπαίνει στη ζωή μας, γιατί θα μας απασχολήσει αφού είναι τους επόμενους μήνες. Με τραυματίστροφα πλέον, έτσι. Ασχέτως δηλαδή το αν θα γίνουν εκλογές εκτάκτως που λες εσύ, αν θα γίνουν προγραμματισμένα ή λίγο πριν οσύδηστε. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
0: Μπαίνουμε
1: ακριβώς. Αυτό που βλέπω όμως. Αυτό που βλέπω είναι το ένα, ότι ο Τσίπρας δύσκολα θα κοιμαθεί πάνω από το 10-12-13% όπως τώρα δείχνουν. Υπάρχει το ερωτηματικό αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όπου επίσης δύσκολα θα περάσει, δηλαδή θα είναι στο όριο το να μπει, να μην μπει, αλλά θα πετσοκόψει ουσιαστικά τις πιθανότητες της Νέας Δημοκρατίας να είναι πρώτο κόμμα και με περίπτωση αυτοδυναμίας, εννοώ, έτσι, γιατί
0: αυτοδυναμία δεν μπορεί να σωτήρει. Πρέπει να πάει 35%.
1: Καλά. Συγγνώμη, εσύ περίμενε το 40-20% το προηγούμενο.
0: Άλλο όμως το 19 ή το 23 και άλλο τώρα.
1: Και τρίτο βλέπω ότι δεν έχει χειριστεί καλά το θέμα η Καριστιανού της καθόδου του. Της καθόδου της.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι βλέπεις ότι όπως πηγαίνει, εξασθενίζει. Δηλαδή, η Καριστιανού πριν. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Το έχω συζητήσει με διάφορους αναλυτές, σοβαρούς αναλυτές.
0: Ακόμα όμως δεν έχουμε δει. να διαμορφώνεται το κόμμα, ποια άτομα θα είναι, όταν θα βγαίνουν στα παράθυρα, τι θα λένε, ακόμα δεν το έχουμε δει αυτό.
1: Έκανε ένα λάθος για μένα. Από τη στιγμή που ήθελε στο μυαλό της, δεν μπορεί να μην υπήρχε να κάνει κόμμα. Προφανώς υπήρχε. Και δεν το θεωρώ λάθος, γιατί να σου πω κάτι. Όταν θεωρείς ότι δεν θα βρεις το δικαίωμα σου, η μοναδική ελπίδα να βρεις το δικαίωμα σου είναι να αναλάβεις εσύ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δικαίωση είχε στο μυαλό της να κατέβει.
0: Να μπεις μέσα στο παιχνίδι.
1: Μπράβο. Έτσι, να μπεις στο παιχνίδι. Εδώ αυτό το λάθος λοιπόν που έκανε η Γερμανία.
0: Είναι κακία όσοι λένε, λένε ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο της κόρης. Παιδιά.
1: Το εκμεταλλεύτηκε.
0: Αξιοποίησε, θα πω εγώ σε πολλά εισαγωγικά, αυτό το δραματικό γεγονός για το οποίο δεν ξέρουμε αν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι και έγιναν τέτοια πολλά.
1: Ναι, δεν θα τιμωρηθούν.
0: Και ω συνήθως. Ναι,
1: μα δεν ξέρεις ποιοι είναι.
0: Αυτό πιθανολογούμε, ναι, και ας αφήσουμε εδώ τους ένοχους και είπε να μπω και εγώ μέσα στο παιχνίδι.
1: Κατά πρώτον είναι.
0: Δεν μπορεί να τις
1: ανεκδίκητο να ακούμε ότι καπηλεύεται ή εκμεταλλεύεται το θάνατο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Των παιδιών.
0: Αυτό είναι η μέγιστη κακία.
1: Τη κόρη τη και των παιδιών τη όλη
0: τη ασχολία. Είναι πάλι ανθρωπία.
1: Είναι ακριβώς. Γιατί. Τι σημαίνει, δηλαδή, όταν εγώ θέλω να βρω το δικαίωμα μου και δεν μπορώ να το βρω το δικαίωμα μου, δεν πρέπει να κάνω κάτι με τα κοινά για να μπορέσω να αλλάξω κάτι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, αυτοί που λένε ότι καπηλεύεται, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι εξωφρενικό. Ναι, είναι εκτός λογικής. Είναι ότι σαν να λέμε ότι ο ήλιος βγαίνει από την, από την Δύση.
0: Είναι και κακία, Σωτήρη.
1: Λοιπόν,
0: είναι κακία.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Καριστιανού όταν έγιναν τα συλλαλητήρια και είχε 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Έπρεπε να βγει τότε και να πει θα κάνω κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: τότε πάλι τα ίδια θα τις λέγανε. Πάλι θα τις
1: έλεγαν τους άλλους. Μόλις θα έλεγαν τους άλλους.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει τη φορά. Τώρα βλέπεις ότι επειδή στην Ελλάδα είμαστε στην εποχή της λήφθης, γιατί σε κοιμίζουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κοιμίζεται πιο εύκολα. Με τα TikTok, με τις εκπομπές, με τα χαχαχούχα, με τα αθλητικά, με το έτσι. Τα ξεχνάς όλα. Βλέπεις ότι σιγά σιγά έχεις ασθενείς το θέμα. Λοιπόν, η Καριστιανού λοιπόν τρώει και τον πόλεμο που τρώει. Οπότε αυτή τη στιγμή, αν παρατηρήσεις, η δυναμική της έχει εξασθενήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσία είναι μια δυναμική η οποία είναι ευθύνουσα. Ίσως υπάρχει το γεγονός εδώ πέρα ότι δεν το χειρίστηκε καλά και στη συνέχεια μετά για μένα σε κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα ότι αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει το σκηνικό, στην καλύτερη των περιπτώσεων η Καριστιανού απευθύνεται, δεν θα πάρει κόσμο εύκολα από τα κόμματα τα οποία είναι τα παραδοσιακά, θα πάρει ελάχιστα πιστεύω, απευθύνεται πιο πολύ στο να πάνε να ψηφίσουν αυτοί που δεν ψηφίζανε σαν αντίδραση.
0: Ναι, εντάξει. Να πάρει ψήφο αντίδραση και ψήφο.
1: Αυτού του ψήφου που περιμένει, αυτού του ψήφου που λέει και ο Γερουλάνος για το Πασόκ. Και είναι και σωστό. Δηλαδή, το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία δυναμική γιατί δεν πείθει του παλιού ψηφοφόρου. Αυτού που δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτού που δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμω δεν πάνε να ψηφίσουν για το Πασόκ. Δεν του πείθει.
0: Ο Γερουλάνος. Υπάρχει στο μυαλό του ότι. Θα συνεργαστούμε με το Μητσοτάκη, ότι πολλοί είναι δίπορτο, μπαίνουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί.
1: Το κλασικό, το all time, πώς το λένε αυτό το παλιό σχολικό, το παλιό Πασόκ που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το all time.
0: All time classic.
1: Μπράβο, all time classic Πασόκ. Δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με το Πασόκ. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό το έχει εντοπίσει ο Γερουλάνος.
0: Ή ψηφίζουν, υπάρχει ένα κομμάτι, συγγνώμη, στο δισεντικό, υπάρχει ένα κομμάτι που ψηφίζει Πασόκ με βαριά καρδιά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να ψηφίσει τίποτα άλλο και ψηφίζει με βαριά καρδιά.
1: Με βαριά καρδιά. Ναι. Αυτοί λοιπόν που δεν πάνε να ψηφίσουν, αυτούς το έχει καταλάβει στους ψηφοφόρους ότι είναι η δύναμη, η πραγματική του Πασόκ, ο Παύλος Γερουλάνος, επειδή έχω μιλήσει με τον ίδιο, έτσι και αυτό σου λέω, και θεωρεί ότι είναι το παλιό πατριωτικό Πασόκ που λέμε. Το οποίο δεν κατεβαίνει και αυτούς θέλει να κατεβάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιστούν να κατέβουν. Αν όμως κατέβουν, το Πασόκ μπορεί να πάει στο 18-20% και να αλλάξει τα δεδομένα. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτή τη στιγμή η δεξαμενή που απευθύνεται και το Πασόκ στην ουσία και η Καριστιανού είναι αυτό το κοινό που δεν ψηφίζει σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Δύσκολα θα πάρουν από αυτούς. Αυτοί που είναι στα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι παγιωμένοι. Δεν μετακινούνται. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βράχο του 25%-27%. Είναι άτομα μέσα εδώ, μέσα σε αυτό το 27% περίπου, 25-27% που είναι η βάση της και είναι γρανή της. Είναι και ψηφοφόροι οι οποίοι μην νομίζω ότι τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία. Απλά θέλουν τη σταθερότητα. και σου λέει έχουμε καλή διεθνή πολιτική που εκεί παίρνει άριστα την δημοκρατία, έχουμε σταθερότητα στην οικονομία, έχουν λύσει τα προβλήματά τους αυτοί στην Ελλάδα, παιδιά.
0: Θα έλεγα, έχουν λύσει τα προβλήματά
1: τους. Παιδιά, στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Γιατί
1: έχω πει,
0: με την ακρίβεια, και δεν είναι λαϊκίστικο αυτό, έχω με το ενίκιο, με το ένα που έχει παιδί,
1: η Ελλάδα,
0: που σπουδάζει
1: η Ελλάδα
0: σε άλλο μέρος.
1: Έχω ξαναπεί ότι η Ελλάδα, έτσι, τα γράφουμε, τα γράψαμε και προχθές σε άθρο εδώ πέρα. Η Ελλάδα είναι μια, τα λέω εδώ και χρόνια, είναι μια ευδιάζουσα οικονομία. Δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι λίγο περίεργη οικονομία. Δηλαδή, θυμίζουμε και λίγο Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε πολύ μαύρο χρήμα στην Ελλάδα. Το μαύρο χρήμα αυτό δεν καταγράφεται. Είναι ένα 10%-15% που έχει πολύ μαύρο χρήμα. Τα βλέπεις, αποκαλύπτω σιγά-σιγά με τους ελέγχους. Λοιπόν, 10-15% μαύρο χρήμα σημαίνει 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό το 10% των Ελλήνων έχει μαύρο χρήμα. Πολύ. Είναι 10%, 1 εκατομμύριο. Βάλε μετά πόσα λεφτά πήρανε πολλοί στην Ελλάδα από πολλοί ακινήτων. Έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η χώρα όσον αφορά τα ακίνητα, ότι έχουν φύγει άπειρα ακίνητα σε ξένους. Και η ιδιοκτησία έχει περάσει σε ξένους. Σε μεγάλο βαθμό. Σε σχέση
0: άρα
1: με πριν.
0: Υπάρχει αυτή, που έχει λεφτά από στην τράπεζα. Αυτή βέβαια, έχουν, έγινε
1: νόμιμα
0: αυτό,
1: λεφτά,
0: αλλά
1: εννοείται.
0: Ναι.
1: Καλά, και υπάρχουν και μαύρα στις φαγοροπολισίες. Έτσι λοιπόν, κατά βάση νόμιμα. Λοιπόν, πολύ χρήμα, νόμιμο, πολύ χρήμα. Έχετε καταλάβει επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι παλιά που παίρνουν τα εφάπαξ των 100 και 200.000, οι οποίοι συντηρούν αυτή τη στιγμή οικογένειες τα λοιπά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ποσοστό και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και οι δουλειές οι οποίες είναι υπεριτρεχάμενες στις δουλειές και στις business που γίνονται στην Ελλάδα, οι οποίοι πληρώνονται πολύ καλά. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα 20-30% στην Ελλάδα που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και έχει και πολλά λεφτά. Το 20-30% αυτό είναι 3 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό, ναι, το νούμερο. Αυτοί λοιπόν, ναι, ξέρεις, θα ψηφίσουν.
0: Εντάξει, τώρα εσύ λες, α, το 20% λες σε όλο τον
1: στον πληθυσμό.
0: Στον πληθυσμό. Ναι.
1: 2-3 εκατομμύρια. Αυτοί, ξέρεις, θα πούνε. Βάλε και τους δημόσιους υπαλλήλους που δεν τσάκησε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία ήρθε ότι θα περιορίσει το δημόσιο και τελικά το άγγιξε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν τους άγγιξε, αλλά τον αγγίζει με τα οικονομικά, με την ακρίβεια.
1: Αυτό είναι η όρεξη κυβέρνηση, γιατί θα σου πει κιόλας ότι είναι σαγόμενη.
0: Όπως έκανε στην ανάλυση, συμφωνώ και ακριβώς αυτή είναι η εξήγηση και το λέω σε κάποιους, μιλάω. Με κάποιον ή του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα. Μα πώς λέει εδώ φαίνεται τόση αυτή στον κόσμο και κανονικά έπρεπε να παίρνει 15%. Ρε παιδιά, λέω, πού ζείτε? Μην κοιτάτε τον κύκλο σας, ο καθένας τον κύκλο του, αυτά που λέει και λέει. Λοιπόν, α, υπάρχει δυσαρέσκεια. Αυτό που είπε ο Σωτήρης τώρα έπρεπε να το γράψουμε και να το λέμε κάθε μέρα.
1: Εγώ προσεγγίζω τα πράγματα.
0: Δεν είναι
1: ρεαλιστικά
0: καμιά αυτό. Είναι, είπε το αυτονόητο Σωτήρης, ότι υπάρχει κόσμος. Ένα 20-30%. Εγώ δεν θα πω που είναι φορτωμένος, που ζει άνετα.
1: Υπεράνετα.
0: Ναι. Ή άνετα απλά, που δεν την ακούει έντονα ή δεν την ακούει καθόλου. Και αυτοί θέλουν Νέα Δημοκρατία. Σου λέει τώρα, πού να πάμε τώρα σε εκείνος και ο άλλος και αυτό. Και ψηφίζουν χωρίς να πιστεύουν, ντε και καλά, ή το Μητσοτάκη.
1: Έχω πολλούς, πολλούς ψηφοφόρους. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι καν Νέα Δημοκρατία, ναι, και ναι, μου λένε λοιπόν, εμείς βγάζουμε, έχουμε τα λεφτά
0: για
1: μας, θέλουμε την ησυχία μας. Ακριβώς αυτό.
0: Με βαριά καρδιά και ψηφίζουμε το Μητσοτάκη, σου λέει, ρε παιδί μου, έχουμε ησυχία.
1: Ο Μητσοτάκης
0: γίνονται
1: λοιπόν
0: διαφθορές.

0: Αυτά δεν φωτογραφίζονται που λέμε από τα γκάλοπ, και αυτό τα λέμε και τα αναλύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Μητσοτάκης που ποντάρει, σου λέει ότι εγώ παρέχω αυτή τη σταθερότητα και δεν υπάρχει κανείς άλλος να έρθει και να πει ότι θα έρθω κι εγώ, θα φέρω τη σταθερότητα αυτή, αλλά θα διαφοροποιήσω και την οικονομία προς όφελος και των υπολείπων. Οπότε αφού δεν υπάρχει, παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως έκανε ο Ολυμπιακός παλιά που δεν είχε αντίπαλο. Όχι αντίπαλο, ο Ολυμπιακός είχε αντίπαλο.
1: Κοίτα, δηλαδή, δεν
0: όταν καταστρέφονται, όταν καταστρέφονται οι άλλοι, το καταστρέφονται οι άλλοι, δεν σημαίνει ότι σε καταστρέφει ο λίντερ, δεν σε κατέστρεψε ο Ολυμπιακός στους άλλους, δεν κατέστρεψε ο Μητσοτάκης στους άλλους. Οι άλλοι αδυνατούν να παρουσιάσουν κάτι καινούριο. Αλλά αν αδυνατούν να παρουσιάσουν κάτι καινούριο, είπε μπάλα μόνος του άλλος.
1: Αν δηλαδή δεν υπήρχαν, που παίζουν ρόλο, παιδιά, σε κάποιους, αν δεν υπήρχαν ο ΠΚΠ, αν δεν υπήρχαν κάποια άλλα τρανταχτά, κυρίως η ακρίβεια, τα υπερπλεονάσματα που κερδίζουν κάποιοι, τα τρελά λεφτά που κερδίζουν κάποιοι, και λέει άλλος γιατί ρε φίλε, να κερδίζει άλλος τόσα και εγώ να μου βγαίνει πίστη. Συμφωνώ ότι θα ήταν 35 μίνιμουμ.
0: Μίνιμουμ.
1: Έτσι, ναι.
0: Όπως αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή αυτά τον έχουν ρίξει στο 25, 26, 27, δεν ξέρουμε πόσο είναι. Γιατί είναι άλλο που η πρόταση, είναι... εκεί γίνονται με τις αναγκές.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό είναι γρανίτης για τους λόγους που αναλύσαμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο, πάμε στον αντίλογο, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο πράγματι είναι, πλησιάζει στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας, και μιλάμε για σοβαρά νούμερα. Ναι, σοβαρά νούμερα. Ναι, ναι. Αν κάτσει και ψάξει κάποιος πόσες χιλιάδες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το ρεύμα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν χωρίς ρεύμα. Δεν τα γράφει κανένας, δεν τα λέει κανένας.
1: Στο όριο της φτώχειας.
0: Και κάτω. Ναι, λοιπόν, ναι, είναι επίσης τεράστιο ποσοστό. Όμως, αυτοί προφανώς όλοι οι άνθρωποι, και προφανώς και η μεσαία τάξη που είναι η μικρομεσαία, που αγωνιά να τα βγάλει πέρα όταν παίρνει 800 και 900 και 1000 ευρώ, δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει με μια ζημιά που θα πάει τα λοιπά. Αυτός όμως ο κόσμος δεν έχει παστραφεί προφανώς. Γι' αυτό και δεν βλέπεις καμία δυναμική.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν σε πείθη κανένας.
1: Γιατί αν υπήρχε κάποιος.
0: Όπως ήταν ο Τσίπρας όταν βγήκε ο Τσίπρας.
1: Ναι, ή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μην μένετε, γιατί δεν μπορεί να ξαναβγεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λέμε, αν υπήρχε κάποιος που να μπορούσε να τραβήξει τώρα πάνω του. Γιατί είπαμε το ένα ποσοστό, αυτό που ανέλησε ο Σωτήρης πολύ σωστά, είναι 20-25%. Αυτό το ποσοστό που ζορίζεται είναι 50%.
0: 50.
1: Εγώ δεν θέλω να πω 70.
0: Σύνολο 50.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: το ποσοστό που ζορίζεται πάρα πολύ είναι 50%. Φανταστείτε από αυτό το ποσοστό να έπαιρνε κάποιος το 30%.
0: Ναι, γιατί το ποσοστό αυτό του 50%
1: που ζορίζεται.
0: Στο ποσοστό αυτό που ανέφερες, οι μισοί δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν καν.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει δεν κάνει κανένας για τίποτα. Είσαστε όλοι το ίδιο. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε ένα Ανδρέας Παπανδρέου αυτή τη στιγμή, όπως είπες, θα έπαιρνε 40-45%.
1: Έτσι όπως είναι τώρα.
0: Όπως είναι τώρα.
1: Και να πρότεινε κάτι που θα ήταν υλοποιήσιμο, δεν έρχονταν να πει κάτι που θα φαινόταν και στο φτωχό ότι τι μπαρούφες μας λέει.
0: Ακριβώς.
1: Να φαινόταν κάτι να πει, θα έβγαινε μέσα.
0: Επίσης έτσι βγήκε ο Τσίπρας, μην ξεχνάμε. Αλλά ο Τσίπρας, από τη στιγμή που ακολούθησε στην ουσία και αυτό στην πολιτική την πεπατημένη, επί της ουσίας εξασθένησε το όραμα που είχαν κάποιοι ψηφοφόροι, που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν. Είναι ένα πολύ ωραίο γκάλωπ, μια πολύ ωραία μέτρηση που μπορεί να κάνει μια εταιρεία. Είναι να δούμε, αυτοί που ψηφίσαν Τσίπρα, τι κάνουν Τσίπρα στις πρώτες εκλογές.
1: Όταν 15 λες.
0: Ναι. Τι κάνουν τώρα. Ψηφίζουν, τι άποψη έχουν το πολιτικό σύστημα. Γιατί η δικιά μου εκτύπωση, γιατί εγώ κάνω ζωντανό γκάλωπ, γιατί και εκεί μετρήσει και τα γκάλωπ, 2000 άτομα παίρνει. Και εμείς μιλάμε 200-300 γκάλωπ κάνουμε και εμείς.
1: Ουσιαστικά.
0: Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίσαν Τσίπρα έχουν απογοητευτεί. Και αποκριθήκαν και από την αριστερά. Γιατί σου λέει τελικά και η αριστερά τι είναι, κεντροδεξιά στο τέλος καταλήγουμε.
1: Ναι.
0: Όπως η δεξιά τώρα τι είναι, κεντροαριστερά είναι στην ουσία. Όταν γράψαμε ένα άρθρο και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κυβερνάει με επιδοματική πολιτική. Αυτό σημαίνει. Αριστερά δεν θυμίζει αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Γιατί όταν λες έχω υπερπλεώνασμα 12 δις και μοιράζω ψίχουλα αξίας 3
0: και
1: μοιράζω 300, εντροπή ρε.
0: Όλο με πάζουμε. Όχι, σωστά κάνει, γιατί πρέπει να επιβιώσει και. Αλλά δεν είναι όμως, αυτό δείχνει ότι η οικονομία σου νοσεί.
1: Ναι,
0: μεν είναι αυτό που είπαμε, ότι η οικονομία της Ελλάδος φτιάνει θυμίζοντας ανατολικού τύπου οικονομία. Δηλαδή τι κάνουν, φτιάνουν τα ταμεία του κράτους. Ο πολίτης όμως νοσεί οικονομικά, ένα στο μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Το υπερπλεώνασμα, Σωτήρη, από ποιον δημιουργήθηκε? Από εμάς.
0: Το προβληματισμό είναι μεγάλη κουβέντα που δημιουργεί.

0: Σωτήρι, ναι, αλλά ΦΠΑ, έσοδα κράτους.
1: Ακριβώς.
0: Πώς έγινε το κράτος, ναι, πήρε τόσο από εμάς.
1: Και είναι,
0: από όλους εμάς.
1: Και είναι από την αύξηση του τουρισμού, ναι, είναι από όλους εμάς, όπως είπες, και είναι και επίσης και από τις πολλές επενδύσεις που έχουν έρθει.
0: Ναι,
1: και μεταξύ, ναι, αυτών είναι και οι επενδύσεις που ήρθαν και τα ταμιακά διαθέσιμα που ήρθαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει. Δεν είναι προϊόν παραγωγή.
0: Πετάς ένα τρακόσιο.
1: Sorry, και είναι, και είναι και βέβαια εδώ να πούμε κάτι, και εδώ το πιστώνει την κυβέρνηση. Είναι και από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Έχει περιοριστεί πολύ, ναι, η φοροδιαφυγή.
0: Και αν είχε ξεκινήσει αυτό που έπρεπε εδώ, μπράβο, και 10 χρόνια πριν, ναι, θα ήταν και
1: δηλαδή, διάβαζα τώρα ότι ας πούμε, όταν ναι, η φοροδιαφυγή, ας πούμε, μαζεύεται 5, 6, 7 δις, αυτά τα δις είναι το πλεόνασμα που δημιουργείται. Mm. Άρα αυτό είναι πράγματι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει πόσο έχει κοστίσει σε αυτή τη,
0: ναι,
1: χώρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: η φοροδιαφυγή, ναι, ακραία που είχαμε. Σωστά. Όχι ότι δεν έχουν και άλλη φοροδιαφυγή. Σωστά. Εδώ είχαμε ακραία φοροδιαφυγή, ναι, όμως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πιστώνει την κυβέρνηση, γιατί έχει μαζέψει την, ναι, κατάσταση,
0: σωστά, σωστά,
1: και τη δημιουργεί πλεονάσματα και θα τις αξίσουν καλύτερα σε αυτό. Έτσι.
0: Φιλική συμβουλή προς όλους. Τα γκάλωπ αυτά, όπως λέμε εμείς με το Σωτήρι, τα μίνι γκάλωπ, όχι τα επίσημα γκάλωπ από τις δημοσκοπικές εταιρείες, προσπαθήστε να τα κάνετε σε πιο ευρύ κύκλο ανθρώπων που συζητάτε. Όταν μιλάτε αυστηρά με τον κύκλο σας και ή βρίζουμε όλοι τον Τσίπρα και λέμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ο Θεός, ή το ανάποδο και λέμε σώσε μας Τσίπρα, Ανδρουλάκη, γιατί ο Μητσοτάκης
1: επίσης
0: είναι απατεώνας,
1: επίσης εδώ
0: δεν
1: να
0: βγαίνει
1: πούμε,
0: άκρη, επίσης, και σχηματίζουμε, ναι, λαθεμένη άποψη.
1: Πολιτικός, έτσι,
0: σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης να διευκρινίσω κάτι. Τα γκάλωπ και οι μετρήσεις θα έπρεπε να γίνονται και με κάποιες παραμέτρους άλλες. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα μία παράμετρο στο αν εσύ είσαι καλά στη ζωή σου ή δεν είσαι. Έχει ενδιαφέρον να μας πούνε αυτοί που είναι καλά στη ζωή τους και τα έχουν λυμμένα ή δεν έχουν άγχος, τι ψηφίζουν και τι κάνουν. Και να μας πούνε και αυτοί που δεν έχουν. Είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να μπαίνουν. Να ξέρεις τώρα ότι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα χρησιμοποιούν και τα έχουν σε έρευνες μυστικές.
0: Ή κάνουν, να κάνουν έρευνες και εταιρείες για λογαριασμό κομμάτων
1: μυστικές,
0: που δεν δημοσιεύονται.
1: Εννοείται.
0: Που δεν δημοσιεύονται. Μάλιστα. Κάτι ούτως άλλως εσείς να ετοιμάζεστε για εκλογές. Γιατί κάποια στιγμή σε 5 μήνες, 7, σε 8, σε 9, σε 10 θα γίνουν εκλογές. Οπότε εκεί θα λυθούν όλες σας οι απορίες. Λοιπόν, ο Διαλό δεν παίζει, κλείνουμε με αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν παίζει
1: καλά,
0: Διαλό, άρα νομίζω τώρα ότι. Δηλαδή,
1: όποιος,
0: αν δεν είναι την Τρίτη, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη.
1: Σου, η εκπομπή σου είναι πάντα μπροστά. Ό,τι λέμε, είδες, από τα πολιτικά, από τα γεωπολιτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στα αθλητικά, ό,τι είπαμε. Και ο Σαράτης είπε και 3-0. Δεν σε έχει πέσει πιο μέσα που τον είχαμε εδώ.
0: Περιμένω, θα βρούμε το ηχητικό από την περασμένη Δευτέρα του Σαράντη. Κλείνουμε, ναι, φεύγουμε. Που είπε 3-0. Και όταν το ρωτάω, μήπως 3-1 Παναθηναϊκός. Όχι, λέει 3-0. Αυτό που σου λέω. Λοιπόν, φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση, επιλογή γνώσης για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε. Παντανάση 34, 22-33-99 για περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος. Εμείς τα λέμε αύριο. Μένετε εδώ στους 103,9 Πελοπόννησος FM.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την παρέτησή του από το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή του εκφράζει μεταξύ άλλων τη δυσφορία του, καθώς μετά τις εκλογές του 2023 αποκλείστηκε από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον εκφράζει τη δυσφορία του ως τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος με αναδρομική μάλιστα. Μάλιστα, ισχύει για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του κινήματος, όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων. Όταν η επρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται, είπε ο κ. Καστανίδης. Να παραμείνουμε στις ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία και αυτόνομη στρατηγική. Δεν υπάρχει μπροστά του ένα κομματικό στοίχημα, αλλά ένα ιστορικό εθνικό καθήκον σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Δεν προσδιορίζεται η στρατηγική μας από το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Θέλουμε πάλι μεγάλες πλειοψηφίες, είπε στον Αθήνα 984 η Μιλένα Αποστολάκη. Κατά την άποψή μας, η πολιτική ανατροπή παρά τις δημοσκοπήσεις είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, πρόσθεσε. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Φίλιου Λιβανού και Φωτεινής Σαραμπατζή, γνωστοποίησε από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Ερωτηθείς για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από τρία πράγματα: τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στο σταθμό μας ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του ορμού, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω από τα 100 ευρώ το βαρέλι, σταθεροποιούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πυρακάκης, για τις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin. Σήμερα θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης να στείλει στόλο για 15.000 στρατιώτες στα στενά του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποκαλύπτει Wall Street Journal. Υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων. Το Αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Αζίζι. Ο υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχη, εκπρόσωπος της ενοποιημένης διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, δήλωσε ότι το Ιράν θα προστατεύσει την ασφάλεια των στενών του ορμούς με πλήρη ισχύ. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δείξει ότι θεωρεί τον εαυτό της φύλακα και προστάτη των στενών του ορμούς και αυτής της σημαντικής πλωτής οδού, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν και το Ομάν, των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στη νότια πλευρά των στενών, συνεχίζουν τις συνομιλίες για τη διαχείριση της πλωτής οδού. Το Ομάν δεν έχει σχολιάσει. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε σήμερα ένα νέο χάρτη της περιοχής των στενών του ορμούς που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς Χίδιν Φορτίου Μίνωαν Φάλκον δέχθηκε επίθεση καθώς πλησίαζε τα στενά του ορμούς χθες. Είναι η τελευταία γνωστή επίθεση του Ιράν σε πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις ναυτιλιακού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφεραν ότι ένα πλοίο μεταφοράς Χίδιν Φορτίου δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη. Όλο το πλήρωμα ανέφερε ότι είναι ασφαλές. Οι Ιρανοί βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκερ Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο από τη φυλακή την περασμένη εβδομάδα, με την οικογένειά της να λέει ότι το ιρανικό καθεστώς μέχρι στιγμής δεν της έχει επιτρέψει να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 ιερατικής αποστολής. Ειδική συνεδρίαση του Σολομέλειας της Βουλής αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Αύριο σε ειδική τελετή προς τιμήν του στο Δημαρχιακό Μέγαρο θα του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή του σε θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Δεκανατά μετά τη μία, εδώ φυσικά στον Πελοπόννησος FM 103,9. Εδώ και σήμερα να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. 4 Μαΐου, πρώτη εκπομπή για τον Μάιο. Καλό μήνα να έχουμε πέρα την καλή εβδομάδα. Ένας μήνας που πάμε πλέον σε φουλ καλοκαιρινούς ρυθμούς. Στα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, πίσω από τα μικρόφωνα, μπροστά μου και πλάι μου ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, την εταιρεία MPDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Αν αναζητείτε τρόπους να εξυγχρονίσετε επιχείρηση, τώρα μπορείτε με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση. Μπορείτε να επιλέξετε την MPDO Consulting, η οποία θα σας βοηθήσει από τον έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Μπαίνετε mpdo.gr και βρίσκετε όλες τις λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά κυρίως αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε την μπασκετική δράση με τη ματσάρα, στην κυριολεξία ματσάρα, που έγινε στο Προμηθέας Πάρκ, που κρίθηκε στην τρίτη παράταση. Παρακαλώ, ένα παιχνίδι που κέρδισε η Ένωση Γλαύκου και ήταν αυτή που η οποία πήρε την πρόκριση για τους τελικούς, εκεί όπου περιμένει ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, θα πούμε για το κομμάτι του ποδοσφαίρου στο δεύτερο ημίωρο. Έχουμε και σημαντικό παιχνίδι για τον οπτικό όμιλο της Πάτρας σήμερα σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπαρός. Θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο. Πάμε μπασκετικά, πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι της Ένωσης Γλαύκου ή του Προμηθέα Ένωσης Γλαύκου και κρίθηκε στη τρίτη παράταση, και πάμε να δούμε και τα τελευταία νέα από στρατόπεδο της πρώτης ομάδας Προμηθέα, αιτίο που πλέον έχει μπει σε ρυθμούς προπονητολογίας. Το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει ο Μάριος Μπαθής και ήδη κάνει κινήσεις η διοίκηση ώστε να βρεθεί ο αντικαταστάτης, που έχει να κάνει με πολλούς παραμέτρους, με θέματα για την ηλικία, για τις στόχους, για τους συνεργάτες και διάφορα άλλα. Πάμε να τα δούμε μαζί με Κώστα Λαμπρόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη μου, σε σένα, στο Διονύση, στους ακροατές μας.
0: Να σε καλά, Κώστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πες μου πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι. Δεν ξέρω, θα ξεκινήσεις με την πρώτη ομάδα του Προμηθέα. Θα ήθελα να ξεκινήσεις με τη ματσάρα που είδες στο Προμηθέας Park.
1: Να πάμε αρχικά, να πάμε πρώτα στην Basket League, έτσι. Mm-hmm. Μέσα στην εβδομάδα ο Προμηθέας δεν αποκλείται να έχει προπονητή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Γίνονται αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται επαφές με έναν Έλληνα και έναν ξένο. Υπάρχει μια λίστα με 10 προπονητές που είτε είναι ελεύθεροι είτε ταιριάζουν το προφίλ του Προμηθέα. Φαίνεται ότι από αυτούς τους 10 έχουν ξεχωρίσει 2 περιπτώσεις, ένας Έλληνας και ένας ξένος, και εντός της εβδομάδας δεν αποκλείται να υπάρξουν και εξελίξεις για την εκκρεμότητα αυτή, που είναι και η βασική ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την υπόθεση χειρίζονται και τις επαφές χειρίζονται ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Γιατράς.
0: Είναι τυπικό, Κώστα, να μην ρωτήσω αν υπάρχει θέμα ανανέωσης συνεργασίας. Είναι τυπικό, έτσι, θα μείνει ο Μάκης Γιατράς.
1: Είναι ο τεχνικός διευθυντής του Προμηθέα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Χειρίζεται τις επαφές, τις συζητήσεις και έτσι, απόλυτη εμπιστοσύνη από τη διοίκηση, και σε συνεργασία με τη διοίκηση, με το Διοικητικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν οι τελικές συζητήσεις για το διατάφτα. Οπότε έχουμε παρουσιάσει και σήμερα κάποια ονόματα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
0: Ήθελα να σου πω, βλέπω Καντελιέρη, ναι. Παπα-Νικολόπουλος.
1: Είδες πιο ψηλά, έχω τον Κατζούρη. Αν δεις, έχω πιο ψηλά τον Κατζούρη λίγο. Και μια περίπτωση από την Ιβηρική που ενδιαφέρει τον Προμηθέα. Αλλά όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα, όπως ο Παπα-Νικολόπουλος, ο Νίκος Παπα-Νικολόπουλος, που θα φύγει από την Καρδίτσα και έπαιξε το σενάριο του Σαββατοκύριακο να έρθει πακέτο με το δίπλαρο στην Πάτρα. Θα τα δούμε όλα. Πάντως μέσα στην εβδομάδα και αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται επαφές. Γίνονται συνεχώς τις επαφές.
0: Ωραία. Πάει αυτό το θέμα λοιπόν. Το θέμα του Προμηθέα.
1: Να πούμε και για τους παίκτες. Mm-hmm. Συμβόλαια έχουν ο Κόλμαν και ο Χάρης από τους ξένους παίκτες του Προμηθέα. Για τον Χάρης νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, αλλά για τον Goldman είναι ζεστοί άνθρωποι του Προμηθέα να παραμείνει στην Πάτρα. Ακούγεται επίσης ότι θα επιστρέψει ο Καπετάκης. Ακούγονται τα ονόματα, είπαμε για τον Δίπλα, είπαμε για τον Κουρουπάκη. Φυσικά τα project του Προμηθέα 14 και ο Πρέκας και ο Κομιανίδης, που έκαναν καταπληκτικά παιχνίδια, θα είναι στην πρώτη ομάδα. Και βλέπουμε.
0: Πάμε. Αφήνουμε λοιπόν την πρώτη ομάδα του Προμηθέα. Πάμε στη δεύτερη ομάδα του Προμηθέα 14, που προσέφερε για ένα ακόμα μάτσο, όπως και με τον Απόλλωνα σε παράταση, έτσι και με την Ένωση Γλαύκου. Προσέφερε πλούσιο θέαμα. Έτσι. Όσοι βρέθηκαν στο κλειστό μου είπαν τα καλύτερα.
1: Προκόπη, πήγα στο γήπεδο στις 6 το απόγευμα. Το παιχνίδι άρχισε στις 7. Ως καλοί δημοσιογράφοι που πρέπει να είμαστε παρόντες στα γήπεδα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Πήγαμε μια ώρα νωρίτερα, ξεκίνησε 7 το παιχνίδι και έφυγα στις 11.30. Έφυγα στις 11.30. Είχε τρεις παρατάσεις.
0: Για ποιο λόγο έφυγε στις 11.30 όμως?
1: Είχε τρεις παρατάσεις, δεν τελείωνε το παιχνίδι με τίποτα. Μακάρι να είχε κι άλλες 6, θα μέναμε μέχρι τις 2 το βράδυ. Έτσι. Και υπήρξε και μια ένταση στο τέλος, με μια χειρονομία που δεν αρμόζει στο μπάσκετ.
0: Και θέλω να μου πει, γιατί βλέπω και μια δήλωση του.
1: Ναι, από τον Αντώνη Γκάτζο, ο οποίος είχαμε πριν από λίγη ώρα κουβέντα μαζί του, συζητήσαμε Και προχώρησε στη δήλωση που θα διαβάσετε στο Πολόπ.gr και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Τα είπαμε αρκετή ώρα με τον Αντώνη Γκάτσο. Ζήτησε συγγνώμη για την άπρεπη χειρονομία του. Εξήγησε ότι άκουσε κάποιες φωνές από την κερκίδα οι οποίοι έβριζαν τον ίδιο και την οικογένειά του, και γι' αυτό πέρασε και ο ίδιος την κόκκινη γραμμή. Έχει μετανιώσει, δεν ήταν σωστή αντίδρασή του, και δηλώνει ότι ζήτησε συγγνώμη και δηλώνει ότι θα αγωνιστεί και αυτός απέναντι στην τοξικότητα που υπάρχει στο χώρο, έτσι, που απειλεί μάλλον το χώρο, όχι υπάρχει, απειλεί το χώρο. Έτσι, αυτή είναι και η νεότερη εξέλιξη, έτσι, το συγγνώμη από τον Αντώνη Γκάτσο. Οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να διαβάσουν την ανασχετική ανάρτηση τώρα στο pelop.gr.
0: Ωραία, καλά έκανες και το είπες, γιατί...
1: Καλά έκανε και ο ίδιος ο παίκτης και προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι είχε η Ένωση Γλάφκου και τι δεν είχε Προμηθέα 14 και ήρθε η πρόκριση.
1: Ισοδύναμες οι ομάδες Α2 Εθνικής και οι δύο. Απλά η μία ομάδα έβαλε 2-3 μεγάλα σουτ στο τέλος, η άλλη ομάδα δεν τα έβαλε. Είχε λίγο περισσότερη ευστοχία η Ένωση από τον Προμηθέα 14 στην τελευταία παράταση. Ισοδύναμες οι δύο ομάδες, και το είχαμε πει από την αρχή ότι αυτή είναι μια άλλη σειρά, μια σειρά μπασκετική. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα, αυτό το δεκαήμερο, θα γελάσει κάποιος με αυτό που θα πω, από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια μέχρι τη Β' Αθηνική, τα παιχνίδια του Προμηθέα 14 με την Ένωση, έχουμε δει μπάσκετ. Έχουμε δει μπάσκετ. Μπασκετάρα, όχι μπάσκετ. Έτσι. Και πέρασε όντως η καλύτερη ομάδα. Έτσι. Η Ένωση ήταν η καλύτερη ομάδα και πέρασε στους τελικούς. Εντάξει, δεν ξέρω αν είχαν δει οι διαιτητές την κίνηση του Γκάτζο, αν θα τον είχαν αποβάλει, θα είχαμε εκεί πέρα τεχνικές ποινές. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτά είναι όμως θεωρητικά τι θα γινόταν αν. Από ό,τι φάνηκε, οι διαιτητές δεν είδαν τη φάση. Βέβαια, την είδε όλο το γήπεδο. Αλλά τέλος πάντων, για μένα όντως πέρασε η καλύτερη ομάδα που ήταν η Ένωση, και τώρα θα ξεκινήσουν οι τελικοί με τον Κρόνο Αγίου Δημήτριου, που έχει το πλεονέκτημα της έδρας, και περιμένουμε και εκεί να δούμε.
0: Η Ένωση Γλάφκου έχει ήδη πιάσει το ταβάνι της, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να το
1: πει. Η μεταγραφή του Άλεν, με η διοίκηση έβαλε το χέρι στην τσέπη, βαθιά το χέρι στην τσέπη, γενικά το έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη όλη τη χρονιά και πέρσι. Έχει κάνει υπερβάσεις. Η μεταγραφή του Άλεν είναι αυτή που άλλαξε επίπεδο την Ένωση αυτόματα, και πρόκειται για ένα παίκτη από το πανοράφι, τέλος, τι να πούμε, έτσι. Είναι ένα παίκτη από το πανοράφι. Φαβορεί είναι ο Κρόνος, το είπε και ο προπονητής της Ένωσης, φαβορεί είναι ο Κρόνος, αλλά σε μια σειρά πότε δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι, ωραία. Μπασκετικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, ή έχουμε? Εντάξει, να σου πω κάτι πάντως.
1: Απόψε είναι η τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της Α1 Sky, και είναι το παιχνίδι της Αεροετίκο με τη Νέα που ξεχωρίζει, για να ξεκινήσουμε μετά και τα play-off στην Α1 Sky.
0: Μάλιστα, ωραία. Μπασκετικά θα σχολιάσω εγώ και τις δηλώσεις. Είχαμε μια επαφή με τον πρώην προπονητή του Απόλλων, τον Τίνο Καλαμπάκο, ο οποίος έκανε τον δικό του απολογισμό, τι βρήκε και τι κατά την άποψή του έπτυξε και η ομάδα δεν διεκδίκησε την άνοδο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η πληροφορία είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Τίνο Καλαμπάκο στη νέα χρονιά, χωρίς να είναι κάτι δεδομένο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι θα κινηθεί για την απόξη άλλου προπονητή η διοίκηση. Νωρίς είναι ακόμα να πούμε ποιο που, γιατί και εδώ ακόμα απολογισμό δεν έχει γίνει. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των μελών, όπου θα γίνει αφενός μια κουβέντα για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, και θα γίνει και μια πρώτη συζήτηση για την νέα χρονιά.
1: Νομίζω απολογισμός έχει γίνει, και εγώ, αυτή είναι η δική μου άποψη. Απολογισμός έχει γίνει, αυτή είναι η άποψή μου, αλλά νομίζω η κουβέντα θα είναι περισσότερο τι δεν πρέπει να γίνει τη νέα αγωνιστική περίοδο από αυτά που έγιναν φέτος. Και εγώ θα συμφωνήσω, έχω την ίδια πληροφορία, δεν θα είναι ο Ντίνος Καλαμπάκος προπονητής στον Απόλλωνα. Και επειδή το έθεσε πολύ, αλλά το έχει πάρει δηλώσεις σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, το είπε και ο ίδιος ότι χρειαζόμασταν περισσότερη ταχύτητα στο
0: αθλητικότητα.
1: Παιχνίδι. Αθλητικότητα, ναι, αθλητικότητα.
0: Ναι, αλλά είπε και το άλλο, όμως, ότι εγώ είχα μόνιμα 2-3 παίκτες εκτός, 3-4 παίκτες εκτός του ρόστερ.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό μέτρησε. Και αυτό μέτρησε.
0: Ήτανε και άτυχος ο Απόλλωνας, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πέσαμε και εμείς. Πολύ σωστά κάναμε. Μιλώντας πάντα για μπάσκετ να τον εφάμε. Αμέσως μετά, μετά την ήττα από την Ένωση, στην αποθήκη, πέσαν όλοι να φάνε. Αφού αποζήγαζαν οι δύο βασικοί περιφερειακοί σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, όντως υπήρχε ένα πρόβλημα τραυματισμού σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Ακριβώς. Πάντως, ο στόχος για τον Απόλλωνα θα είναι, φαντάζομαι, να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Να χτίσει μια ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Και φέτος δεν υπάρχει και το εισαγωγικά η δικαιολογία που υπήρχε πέρσι, ότι πέρσι υπήρχε η διοικητική αλλαγή τον Ιούλιο. Μέσα Ιουλίου ήρθε η διοίκηση, όπου ανέλαβε πρόεδρος Γιάννης Χριστόπουλος μαζί με νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο και έγιναν αρκετά πράγματα σχετικά γρήγορα. Γρήγορα χτίστηκε η ομάδα, γρήγορα γίνανε πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο φέτος υπάρχει ο χρόνος η ομάδα να κάνει καλύτερο σχεδιασμό και να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδό της, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ βασικό αυτό για να γυρίσει και ο κόσμος. Ξέρεις, η εικόνα που είδα στο παιχνίδι Απόλλων Προμηθέας 14, το τελευταίο παιχνίδι εκείνης της σειράς, δεν είχα δει κόσμο στο γήπεδο. Για μου είχε φανεί πολύ, πολύ άσχημη εντύπωση. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι έπρεπε να είναι γεμάτο το γήπεδο. Τέλος πάντων, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι στον Απόλλων θα είναι ακόμα καλύτερη, πολύ καλύτερη σε σχέση με τη φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία, θέλω να πεις για το ένα σχόλιο για την πρωτοβουλία της ΝΕΠ με τον καθαρισμό και να σε αποδεσμεύσω για την χθεσινή επίσκεψη στην ΠΛΑΣ, μιλά.
1: Πολύ ωραία προσπάθεια. Εγώ είχα δώσει παρόν και στην αναλάση στο γεροκομείο και χθες βρέθηκα για λίγο και στον καθαρισμό της ΠΛΑΣ. Τίποτα, είναι πολύ ωραία προσπάθεια αυτές. Δηλαδή ο αθλητισμός, αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό λέμε μακριά από την τοξικότητα. Ο αθλητισμός είναι μέσα στην κοινωνία. Έτσι. Δεν πάμε στο γήπεδο ούτε για να βρίσουμε, ούτε για να τσακωθούμε, ούτε για να πλακωθούμε, ούτε για να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε στο σπίτι μας. Έτσι. Και ο αθλητισμός είναι έξω, μέσα στην κοινωνία. Είναι μια μικρογραφή της κοινωνίας. Πρέπει να βοηθάμε το περιβάλλον, τη φύση, τους συνανθρώπους μας. Πάντα τέτοια. Και από τις άλλες ομάδες της περιοχής μας, όλα τα σπόρα, να δούμε τέτοιες προσπάθειες.
0: Ναι, ναι, μακάρι, πραγματικά.
1: Και ας χάσουμε και ένα παιχνίδι και ένα πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σημασία έχει να βοηθάμε την πόλη μας και τον συνάνθρωπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και στην εφημερίδα σήμερα ρεπορτάζ για τα κλιμάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στο Ολυμπιακό χωριό έγινε η τελική φάση του τουρνουά ενώσεων. Χάλκινο μετάλλιο για την ΕΣΚΑΗ και τέταρτη για τα αγορίτσια και τέταρτη θέση για τα αγόρια. Σημαντικές, πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και τα αγόρια θα μπορούσαν και το μετάλλιο, είχαν τραυματίες. Θα μπορούσαν να πάρουν και το μετάλλιο και τα αγόρια. Και τέταρτη θέση είναι επιτυχία. Για μία ακόμα χρονιά η ΕΣΚΑΗ δίνει δυναμικό παρόν και είναι στα μετάλλια και κάτι δείχνει αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε στην εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, ακούσαμε, να σας πω έτσι μια ειδησούλα σχετικά φρέσκια για να πάμε σε διαφημίσεις. Αφορά το ποδόσφαιρο. Έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι ο τελικός του κυπέλλου Έρασι Τεχνών θα γίνει οριστικά στο Παμπελοπονησιακό στάδιο, ανάμεσα σε Θήλα και Πανεγέλιο. Η διαφορά είναι ότι δεν θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου που είχε αρχικά οριστεί, θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου αντί για την Κυριακή. Προφανώς για να βολευτούν και διάφορες υποχρεώσεις που υπάρχουν. Αρχικά ήταν Σάββατο 9 Ιουνίου, Μαΐου, Κυριακή 10, τώρα έχουμε Τετάρτη 13 Μαΐου. Λογικά θα ανακοινωθεί και επίσημα σήμερα από την ΕΠΣΑ 7 και μισή, εξίσου αν πάει και λίγο αργότερα για να βολέψει, είναι κάτι θα το περιμένουμε. Μοναδική κρεμότητα έχει να κάνει με την ώρα έναρξης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέπουμε σε λίγο με μπόλικο ποδόσφαιρο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Λεύκα Πατρών μετά τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλη. Το πυρηνό μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η έντονη οσμή από καμένα ελαστικά και ατμοσφαιρική επιβάρυνση προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους που ζητούν άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Στην επικαιρότητα και το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμούς δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ενός εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σημαντικές εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παραδόθηκαν 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια φοιτητικών εστίων, ενώ ξεκινά άμεσα η ανακαίνιση ακόμη 102 στο πλαίσιο συνολικής αναβάθμισης των υποδομών. Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου και τη δημιουργία νέου δημοτικού κημητηρίου στην Πάτρα, καθώς υπάρχουσες δομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου εντείνονται τα μέτρα πρόληψης στην Αιγιάλεια με έμφαση στον καθαρισμό οικοπαίδων και τους περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές στις ημέρες υψηλού κινδύνου. Αλλαγές από σήμερα στην Ολυμπιαδό λόγω εργασιών σε σύραγγες του Πλατάνους προς Αθήνα. Έως τις 10 Μαΐου θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας με το κλάδο προς Αθήνα να κλείνει και την κίνηση να διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Στα αθλητικά, εβδομάδα εξελίξεων για την Παναχαϊκή με κρίσιμες επαφές για το μέλλον της ομάδας και το management, ενώ στον Προμηθέα συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο καιρός ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, αφού εξαλείψαμε τα μπασκετικά δρόμενα το Σαββατοκύριακο, το μπασκετικά δρόμενα που είχαμε δράσει το Σαββατοκύριακο. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Λοιπόν, ήρθε και αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα με αφορμή το θέμα του τελικού κυπέλλου. Ήρθε και ανακοίνωση από την πλευρά του Πανεγαλίου, όπου αποσαφήνιζε και το τελευταίο ερώτημα. Έκανε γνωστό λοιπόν ο Πανεγάλιος και επίσημα Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Έρασε Τεχνών. Και όπως διευκρινίζει αυτό που είπε για υποχρεώσεις, πριν το Σαββατοκύριακο υπάρχουν αγώνες στίβου στο Πανπελεμπονισιακό στάδιο, και έτσι αποφασίστηκε σε συνεργασία και με την ΕΠΣ και τις ομάδες, ναι, να γίνει η αναμέτρηση Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: you're so convincing. How do you lie without flinching?
1: Πάμε λοιπόν να δούμε και πέρα από το τοπικό ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε λίγο και την Παναχαϊκή. Είναι εβδομάδα εξελίξεων. Από ό,τι μαθαίνω, θα γίνουν κάποιες επαφές ενδεχομένως και διαζώσεις ανάμεσα στον Κώστα Σβόλη και αυτούς που ενδιαφέρονται. Μαθαίνω ότι αυτοί που ενδιαφέρονται έχουν καταθέσει την πρότασή τους. Θα ζητηθεί εγγύηση με τρόπο που δεν έχει αποσαφινιστεί από την πλευρά της αεραστεχνικής. Μαθαίνω ότι στο πλαίσιο της συζήτησης δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι και οι ακαδημίες, είναι και το γήπεδο. Προμένει να γίνει ένα γενναίο lifting και είναι διάφορα πράγματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι και είναι πράγματα τα οποία απασχολούν. Και όπως μου έλεγε ένας, ότι ένας σοβαρός επιχειρηματίας είναι πολύ λογικό να μην χρειάζεται, να μην θέλει μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, να θέλει να επενδύσει συνολικά, να θέλει να επενδύσει στις ακαδημίες, ώστε προϊόντος του χρόνου να βγουν παιδιά της ακαδημίας, να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και να μην συνέντε συνεχώς μεταγραφές επί μεταγραφών. Το θέμα μας είναι τώρα συγκεκριμένο για μένα, επειδή μπήκαμε στο Μάιο, θα πρέπει για την άποψή μου να βάλει και ένα deadline η αεραστεχνική, να πει όποιος θέλει, οι εγγύησεις είναι αυτές, περιμένω 10-20 μέρες, 30, τέλος Μάιο, εγώ θέλω μια απάντηση, ναι, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ώστε να αποφασίσει μετά τι θα κάνει, αν θα τρέξει ίδια το τμήμα, αν δεν θα το τρέξει και όλα τα υπόλοιπα.

Αυτό πάντως που θέλει η αεροτεχνική είναι να δώσει το τμήμα περιφερειακό σε άλλον. Δεν θέλει να το τρέξει η ίδια, γιατί είναι και το οικονομικό, είναι το οργανωτικό, είναι πολλά θέματα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει ένα τμήμα βόλεϊ που έχει ανέβει τα Α2 και περιμένει. Υπάρχει ένα τμήμα μπάσκετ που και αυτό μπορεί να ανέβει και περιμένει. Υπάρχει τμήμα στίβου, υπάρχουν τμήματα πυγμαχία, υπάρχουν διάφορα τα οποία θέλει να τρέξει η διοίκηση τη αεροτεχνική εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Πάμε λοιπόν. Αυτά με την Παναχαϊκή. Προπονήσεις θα γίνουν μέχρι και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω. Και στη συνέχεια θα αποχαιρετιστούν ο Αντωνόπουλος και παίκτες, περιμένοντας τις διοικητικές εξελίξεις. Τίποτα. Αυτό το μόνο που λέμε, που μου λένε και παδί, είναι πότε θα γίνει, ποιος είναι αυτός. Δεν έχουμε ακόμα εικόνες για το ποιος είναι. Διαραίονται και λέγονται διάφορα, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο είδους συμφωνία και μετά βλέπουμε τα δεδομένα. Λοιπόν, αφήνουμε την γάμα εθνική κατηγορία. Μάλλον πρέπει να αφήσουμε να πούμε ότι έγιναν χθες και παιχνίδια για τα μπαράζ, για τον Πύργο και για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος, η οποία κέρδισε τον Άρη Πετρούπολης, ο Πύργος κέρδισε τον Άρη Πετρούπολης με 1-0 και είναι στην κορυφή του Β' ομίλου, με τη Ζάκυνθο να είναι στη δεύτερη θέση με 4, όσο έχει και ο Άρης Πετρούπολης. Και η Ζάκυνθος κέρδισε εκτός το Μόσχο τον Εθνικό με 1-0. Έχουμε πλέον τον πρώτο όμιλο, Πανθρακικός είναι στην κορυφή με 9, Απόλλων με 6, Απόλλων Καλαμαριάς, και στο δεύτερο όμιλο έχουμε τον Πύργο με 5. Είναι πολύ κομβικά και τα επόμενα παιχνίδια που Πύργος παίζει με τη Ζάκυνθο. Αν κερδίσει, κάνει καθοριστικό βήμα για τη δική του άνοδο στην γάμα εθνική.

Λοιπόν, πάμε. Νομίζω ότι πλέον έχει τελειώσει και το θέμα της πρώτης θέσης στην Α κατηγορία. Παρότι λοιπόν ο Ατρόμητος έχασε ο βαθμός μετά από πάρα πολύ καιρό, ήρθε 2-2 ισόπαλος με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου, δεν έχασε καθόλου τη διαφορά. Ίσως από την αύξησε από τους 8 βαθμούς που θα δώσει η ΑΚΑΕΚΗ, έχασε εκτός έδρας με έναν από τον Πανμοβριακό και έτσι πλέον είναι μαθηματικά και μόνο τα σενάρια για την παραμονή της ομάδας, για την άνοδο του Ατρόμητος, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην γάμα εθνική. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πλέον θέλει 3 βαθμούς στα παιχνίδια που απομένουν, ένα τρίποντο δηλαδή, για να πανηγυρίσει και μαθηματικά την άνοδο της.

πλέον στην Α κατηγορία. Το μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στη μάχη της παραμονής στα play-out, όπου τα πάντα αναμένεται να κρυθούν την τελευταία στροφή. Το σημαντικότερο παιχνίδι του Ζαβλάνη κέρδισε 2-0 τον Αχαιώκ, το προσπέρασε βαθμολογία. Ο Ηρακλής πήρε σοπαλία 0-0 με τη Δόξα Νηφορέικων και κρατά την τύχη στα χέρια του. Ο Αχαιώς είναι πλέον κάτω από τη γραμμή με 22 και ένα λιγότερο έχει το Ζαβλάνη. Ο Ηρακλής Πατρών με νίκη την επόμενη αγωνιστική εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Να πούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. Απόλλωνα Γλυκάδας Αστέρας Τέμενης 1-3, Ζαβλάνη Αχαιώς 2-2, Δόξα Νηφορέικων Ηρακλής 0-0, νίκη Προαστίου Αιγύρα 0-3, Δόξα Παραλίας Διαγόρας 2-8 παρακαλώ, και Αστέρας Τσουκαλέκου Αστέρας Μητυλιογλίου 0-3 ΑΑ. Τα Τσουκαλέκα θυμίζουμε ότι έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.

Να πούμε και στη β' κατηγορία, είχαμε πανηγύρια στη Χαλαδρίτσα. Οι παίκτες του ΑΟ Τριτέας πανηγυρίζουν από χθες την άνοδο του στην α' κατηγορία. Ένα γκολ του Τζάλα 39 ήταν αυτό που έφερε το τελικό 1-0 με το Φαραϊκό και έτσι πήρε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο και απευθείας στην α' κατηγορία. Είχαμε και απονομή της κούπας από τον Δήμαρχο Ρημάς, τον Θόδωρο Μπαρή, και τα πανηγύρια στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Χαλαδρίτσα, που είναι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο, το νέο Δημαρχείο. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη θέση, το δεύτερο ειστήριο που θα διεκδικήσει ο Φαραϊκός με την Αναγέννηση και το Δία. Στο δεύτερο όμιλο ο Πάνιος Αχιλλέας επιστρέφει στην Α κατηγορία και στα play-off θα παίξουν τα Δουλής ΑΕΑΣ Αιγίου και Θύελλα Αιγίου. Να πούμε στο ποδόσφαιρο, ο πατρινός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Μασούρας, που ξεκίνησε από την Παναχαϊκή, κατέξε το πρωτάθλημα Κύπρου με την Ομόνια. Η Ομόνια, η οποία επιβλήθηκε με 3-0 στον Άρη Λεμεσού και πήρε την πρώτη θέση στο 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ο πατρινός ήταν από τους σημαντικότερους συντελεστές. Είχε 36 συμμετοχές, 2 γκολ, 6 ασίστ. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον Ατρόμητο της Ακαδημίας, από εκεί έκανε το επόμενο βήμα και πήγε στην Παναχαϊκή. Ακολούθησε η Γλάρισα, πέρασε από τον Ολυμπιακό, από την Γκόρνινγκ την Πολωνία, Σπάρτα Ρότερνταμ στη γερμανική Μέιντς και τελευταίες σταθμοί είναι και η Φυσιά, η Αστάνα και η Ομόνια, στην οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τώρα για τη Super League, τα play-off δεν έχω να πω κάτι. Η ΑΕΚ έφερε 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι στο συν 6. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Νομίζω ότι η λογική τέλος πάντων λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Αλλά όσο ακόμα υπάρχουν βαθμολογικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε επί του πρακτέου. Την Κυριακή είναι η επόμενη επίσης πολύ πολύ κρίσιμη στροφή.

Πάμε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε στο χώρο του Βόλη τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την με τα τοπικά δρόμενα. Όχι ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Στη Δειλά-Δειλά ξεκινά το σχεδιασμό της ομάδας της Πάτρας. Ο Ερμής με τον Χριστόπουλο να παραμένει, ξεκινά σιγά σιγά τις επαφές. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά εδώ κομβικό ρόλο θα παίξει για την επόμενη χρονιά τι θα γίνει και με τον Πατελιώτη, το Διαγώνιο, που είναι βασικός τέλεχος της ομάδας, ο οποίος τελειώνει τις σπουδές το καλοκαίρι. Ανάλογα αν θα τις τελειώσει στο καλοκαίρι, μπορεί να χρειαστεί να είναι και μέχρι τον Ιανουάριο. Έχει να κάνει με τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις, αν θα επιστρέψει στην Κύπρο ή αν θα παραμείνει στην Πάτρα. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν ο Βατιλιώτης αποχωρήσει, τότε σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός άλλου διαγώνιου η ομάδα του Ερμή. Στην Ολυμπιάδα, εντάξει, νομίζω ότι τυπικά απομένουν λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί ανανέωση με τον Άκη Δαρίο. Και από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι πέρα τον παραμονή του Νίκου Ρουμαλιώτη, ο οποίος θα έχει κυρίως ρόλο προπονητή και θα χρειάζεται, όποτε χρειάζεται, θα μπαίνει στα παιχνίδια για να βοηθάει αγωνιστικά την ομάδα την ΑΛΦΑ2 Εθνική. Στόχος είναι να γίνουν 2-3 καλές προσθήκες που θα ανεβάσουν επίπεδο την Ολυμπιάδα, η οποία σε λεπτομέρειες δεν μπήκε στα play-off ανόδου. Του χρόνου θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να είναι στα play-off ανόδου εκεί και να διεκδικήσει την άνοδό της στην Πριλίγκα.

Με τον, ένα θέμα που έχουμε αναπτύξει μέσα στην Εφημερίδα Πελοπόννησης έχει να κάνει σχετικά με την αφού έχουν ολοκληρωθεί και τα μπαράζ ανώτου του πλέον στην Α2 Εθνική. Η ΑΧΑΙΑ βγαίνει κερδισμένη κατά μία ομάδα. Η Άνοδος Παναχαϊκής φέρνει αύξηση. Έχουμε τον χρόνο σε εθνικές κατηγορίες. Τέσσερις ομάδες από την ΑΧΑΙΑ είναι το Αγιαλέον, Ολυμπιάδα και Ερμής στην Α2 των Ανδρών και στην Α2 των Γυναικών έχουμε την Παναχαϊκή. Σε λεπτομέρειες δεν κατάφερε η Παναχαϊκή να πάρει. Δεν κατάφερε η ομάδα του Άφλου να πάρει την άνοδό της στην Α2 των ανδρών.

Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του βόλεϊ. Να πούμε επίσης μια σημαντική επιτυχία για παιδιά του βόλεϊ στην ομάδα του Μίλωνα, στην εφηβική ομάδα του Μίλωνα, η οποία κατέκτησε και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ανέβηκα στην κορυφή η έφηβη του Μίλωνα και για τρίτη συνεχόμενη μάλιστα χρονιά είχε άρωμα πάθραση η επιτυχία. Ο Σπύρος Ιάσονας Σπυρόπουλος, αθλητής που ξεκίνησε από τον Άβλο, έχει μετακομίσει στον Μίλωνα, είναι βασικό λίμπερο της ομάδας, εντυπωσίασε με, με τις εμφανίσεις του. Και ο Πασαδόρος που ξεκίνησε από την Ολυμπιάδα και στην οποία έπαιξε πέρσι, έχει μετακομίσει στην Αθήνα από το περσινό καλοκαίρι στην Ακαδημία, στην ομάδα των εφήβων του Μίλωνα. Ήταν ο βασικός Πασαδόρος που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα δύο παιδιά αποτελούν εξαιρετικά ταλέντα, πολύτιμες μονάδες του Μίλωνα και πολύ μεγάλα ταλέντα και παιδιά που υπολογίζονται να αγωνιστούν και να προωθηθούν και στις εθνικές μας ομάδες.

Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του βόλεϊ. Και στην γυναική ομάδα της Παναχαϊκής είναι νωρίς ακόμα και να γίνει συζήτηση για τη νέα σεζόν. Αλλά αυτό πάντως που λένε και αυτό που θέλουν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής είναι, η οποία Παναχαϊκή έχει πάντως τα φόντα, γιατί έχει και τον κόσμο, έχει το brand name, έχει έμπειρο προπονητή, έχει τις, τα φόντα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο τη νέα σεζόν, όχι μόνο να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά να μπορέσει να κάνει έτσι κάτι παραπάνω.

Να πριν περάσουμε λίγο και στα υπόλοιπα, να σου πω κάτι που σας ενδιαφέρει και έχει να κάνει με το 19ο Regional Growth Conference που θα γίνει από 19-21 Μαΐου στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πάντρων. Θα γίνει υπό την αιγίδα της Βουλής το φετινό συνέδριο ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, αποτελεί τιμή για τη διοργάνωση. Το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας, της Βουλής, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου για την περιφερειακή ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός στόχος του συνεδρίου. Οικονομία, θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, εκπαίδευση, τεχνολογία, χρηματοδοτήσεις, καινοτομία και τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάποιες από τις τομείς που θα απασχολήσουν τις ομιλίες των πιο επιδραστικών προσωπικότητων. www.rgc.gr μπορούν να μπουν όσοι μας ακούν για να δηλώσουν.

Λοιπόν, να πούμε και τον υγρό Στίβο. 4 η ώρα ξεκινά το πρώτο παιχνίδι για την πρώτη φάση των play-out. Νοπ Χανιά. Πλεονέκτημα έχει η ομάδα της Πάτρας. Θα παίξει ο Καβουσανός, παρότι μας έλεγε εδώ και λίγο νωρίτερα οι άνθρωποι του Νοπ ότι είχε θέμα τραυματισμού και δεν θα έπαιζε τελικά. Σφίγγει τα δόντια και θα αγωνιστεί κανονικά ο Βασίλης Καβουσανός στο σημερινό match με τα Χανιά. 4 το μεσημέρι. Κάλεσμα προς ανθρώπους του Νοπ. Η ομάδα να στηρίξουν την ομάδα και να βρεθούν στο κολυμπητήριο. Στόχος φυσικά είναι να πάρει την νίκη, έστω και με ένα γκολ, να κάνει το 1-0, να αποκτήσει πλεονέκτημα. Το δεύτερο μάτς είναι την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Και αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στην Πάτρα. Βέβαια, ο Νόπ δεν τελειώνει εδώ, γιατί αν προκριθεί και περάσει το πρώτο των Χανίων, περιμένει ο όμιλος φίλων θαλάσσης.

Να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο υγρού στίβου έχουμε και τις δράσεις των Α1 γυναικών στα play out. Έχουμε τα παιχνίδια που θα γίνουν ΝΕΠ Ρέθυμνο και ΝΟΠ Ηλιούπολη το Σάββατο. Θα τα πούμε και από αύριο μεθαύριο. Υπάρχουν σήμερα δηλώσεις της αθλήτριας του ΝΟΠ της Λυκοθανάση, η οποία αναφέρθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία. Προετοιμαζόμαστε, λέει, όσο δυνατόν καλύτερα, ώστε η ομάδα να πάρει την νίκη. Έχει μειονέκτημα έδρας ο ΝΟΠ, έχει πλεονέκτημα έδρας η ΝΕΠ. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει αυτή η εβδομάδα που είναι πολύ σημαντική και κομβική για τις ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι η γυναική ομάδα της ΝΕΠ θα έχει κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το Ρέθυμνο, που είναι η πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος. Είχαμε και επίτηκε φιλικά για τους μίνι παίδες της ΝΕΠ με τη ροή και διακρίσει ο σχολικό κολύμβησης με τον Φάνη Κουρίνα, αυτός ο οποίος έκανε πολύ καλά, πολύ καλές επιδόσεις και πήρε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα, που σημαίνει και μοριοδότηση, σημαίνει συμμετοχή και σε παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα, μέσα στα τα σπουδαιότερα ταλέντα που έχει η ΝΕΠ. Ποδηλασία, σημαντική διάκριση τον ΠΟΠ. Ο Βασίλης Βεντζηλέος πήρε τέταρτη θέση και το σημαίνει μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Mountain Bike Marathon που έγινε στην Κάτω τη Θωρέα. Και επίσης είχαμε συμμετοχές και σε άλλα τουρνουά για τους ποδηλάτες του ΠΟΠ.

που ξεκίνησε έχει χρώμα Ευρωλίγκα. Αύριο έχουμε το παιχνίδι Μονακό Ολυμπιακός. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι στο 2-0. Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, ο οποίος είναι επίσης στο 2-0. Να δούμε αν θα τελειώσουν από αύριο μεθαύριο οι προσπάθειες των ελληνικών ομάδων εν ώψη της συμμετοχής τους στο Final Four της Ευρωλίγκα.

Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Λοιπόν, εσείς φυσικά θα είστε εδώ συντονισμένοι στον Peloponnesus FM και φυσικά οτιδήποτε προκύψει μπορείτε να είστε συντονισμένοι και στο pelop.gr που υπάρχουν τα πάντα όλα και φυσικά εκεί μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Λοιπόν, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα θα τα

0: αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας. Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Στο σπίτι, η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine, το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο, όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο, τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 14 44.
0: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

your touch, cold as ice.